ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνή.

0: στον Focus.
1: Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες θα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες. Αναμένεται να εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, τα είδες?
6: Τι να δω ρε Ζωζό.
5: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
6: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
5: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
6: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
5: Τις κληρώσεις?
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
8: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και επειδή όλοι ζητούν δικαιοσύνη, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε πραγματικά? Αυτή που είπε ο πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κύριος Μενουδάκος, για τα όσα έγιναν με τις υποκλοπές. Αυτή τη δικαιοσύνη που όταν δεν σας αρέσει την υβρίζετε, όπως κάνατε με τις υποκλοπές και τις Ευρωπαίους εισαγγελείς, και όταν σας αρέσει η απόφαση όπως του Ζαβέλα, του δικού σας ανθρώπου, λέτε απόφαση δικαιοσύνη. Και είστε εσείς πολλές φορές που έχετε εκθέσει την κυβέρνηση υβρίζοντας και λιδωρώντας, συκοφαντώντας, μιλάτε για εκβιασμούς και μετά λέγατε δεν είπα για εκβιασμούς, ενώ υπάρχει η δήλωσή σας ότι εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου για να παραμείνει στη θέση της. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο? Ότι εσείς είστε οι κύσορες του ευρωπαϊσμού. Οι μενιμαυρόπηδες, αυτοί που βγαίνετε εδώ στις πλατείες. Και τώρα επειδή δεν σας αρέσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, λέγατε τα δικά σας. Και τώρα τι κάνατε? Πάλι παρανομήσατε. Διαπαρατάσεως αφήσατε τους εισαγγελείς να υπάρχουν για 2 χρόνια, ενώ είναι 5 χρόνια. Τέτοια Ευρώπη αλακάρτ που θέλετε εσείς δεν είναι Ευρώπη που αξίζει στους Έλληνες. Είναι Ευρώπη που βολεύει στη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα έχει κάνει τα σκάνδαλα. Και πάμε σε κάτι καλύτερο για να κλείνω σιγά σιγά. Κάνατε πόλεμο με τη Ρωσία. Τον είχε κηρύξει ο Πρωθυπουργός από ξένο κανάλι. Ήρθε ένα ντρόν κάπου στη Λευκάδα, μόνο του. Έκανε βόλτες. Με εκρηκτικά επάνω. Έκανε βολτούλες. Οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυράβλων με την Τουρκία. Τα αποφάσισα χθες. Τα ίδια οι φίλοι σας οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα. Στην Τουρκία. Με μηχανές ελικοπτέρων οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι που λέγατε όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι έχετε υπογράψει συμφωνία αμυντική κοινή επιθέσεω και άμυνα. Μας άδειασε ο Μακρόν 2 μέρες μετά λέγοντας ότι δεν αφορά την Τουρκία η δήλωσή του για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με την Ελλάδα. Φτάσατε σε πόλεμο λοιπόν με τη Ρωσία και παίρνουμε φυσικό αέριο πανάκριβα. Ο πολίτης πληρώνει. Ο φτωχός πολίτης. Η βιοτεχνία, το μαγαζί, η επιχείρηση. Τελευταία όμως βάλατε μυαλό. Και εσείς υπουργέ. Είπατε κάτι για τη Ρωσία. Είπατε κάτι ότι για εσάς η Ρωσία είναι όπως ο Καποδίστριας από τη Σιβηρία μέχρι την Λισαβόνα. Όταν τα λέγαμε εμείς, ήμασταν πουτινόφιλοι. Έτσι μας αποκαλούσατε. Τώρα που βάλετε μυαλό, θα σας λέω εγώ πουτινόφιλους. Και μη μου πείτε, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, με ενημέρωσαν, ότι ξέρετε τώρα έχει καθεστώς η Ρωσία. Επειδή ξέρετε την ιστορία, όταν ο Καποδίστριας υπήρχε, καθεστώς τσαρικό είχε πάλι η Ρωσία. Μη μου λέτε λοιπόν δεν είχε καθεστώς. Και αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Το εθνικό συμφέρον το λέει να πάω να πάρω φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι παίρνουμε ήδη φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μέσω του Turk Stream που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας, κατεβαίνει η κυρία Γεωργιάδη, έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και τι κάνει η φίλη μας η Ιταλία? Πουλάει την εταιρεία που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε Αζερμπαϊτζανή εταιρεία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία? Ο αγωγός που διαπερνάει παράλληλα την Μακεδονία, ο ΤΑΠ, είναι ο μόνος αγωγός παγκοσμίως που δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως ως χώρα, ενώ όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά. Τώρα λεφτά από τα τέλη διελεύσεως να πάρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Να τα δώσουμε στους Έλληνες.

Θα ήθελα σήμερα, επειδή πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να μπει μια τάξη. Το έχω πει και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αυτή τη χώρα μόνο ο Θεός την κρατάει όρθια. Το εννοώ. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Αν δεν υπήρχε Θεός, ο Έλληνας Θεός της Ορθοδοξίας, Έλληνας Θεός εντός αγωγικών, μην μπερδεύεστε, δεν θα υπήρχε Ελλάδα. Για αυτόματος πιλότος είναι όλα. Χυμαδιό. Χύμα είναι όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Νέα Δημοκρατία. Θα επιβάλλουμε την τάξη στα πανεπιστήμια. Θα κάνουμε πανεπιστημιακή αστυνομία. Τρομάρα μας. Πήγαμε και ψηφίσαμε κι εμείς, όχι τίποτα άλλο. Και από τότε μέχρι σήμερα το μόνο που έμεινε ήταν τα λόγια. Πανεπιστημιακή αστυνομία δεν υπάρχει, μηχανήματα που θα βάζα δεν υπάρχουν και μπαίνουν μέσα οι αναρχοάπλητοι και δέρνονται με τους αριστεριστές. Τα ΑΕΑΚ, πώς λέγονται, δέρνουν ένας τον άλλον, σκοτώνονται. Μιλάμε για βάρβαρα ζώα. Μιλάμε για απάνθρωπα κτίνη. Να πατάνε ανθρώπους κάτω, ρε, εσείς είστε με τα καλά σας. Ρίστε με τα καλά σας. Μέσα στα πανεπιστήμια να σκοτώνεστε ή έξω από τα πανεπιστήμια. Για ποιο λόγο, πείτε μου τώρα, πως είχε οπαδί, χουλιγκάνι. Για ποιο λόγο δέρνετε ο ένας τον άλλον. Για εξηγήστε μου να καταλάβω. Γιατί η ιδεολογία η δική σας είναι καλύτερη από τον άλλον. Ποια ιδεολογία, βρε κακομύρια, που ζείτε στον 20ο αιώνα με ψευτοαριστερούς, ψευτοδεξιούς και αλλοδέρνεσαι ή ψευτοαριστερούς και ψευτοαναρχικούς. Ο αναρχικός, ο φυσιολογικός δεν δέρνει κανέναν. Ο αριστερός, ο φυσιολογικός δεν δένει κανέναν. Ο δεξιός, ο φυσιολογικός δεν δένει κανέναν. Μόνο οι χουλιγκάνοι, μόνο οι κανίβαλοι δέρνουν ανθρώπους και το ευχαριστιούνται. Οι κανίβαλοι, όχι ο άνθρωπος που έχει μυαλό. Τι είπα λοιπόν στα κόμματα και το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Καταργήστε τις φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Το πρώτο βήμα και κέριο είναι αυτό. Ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εκεί είναι χώρος παιδείας και εκπαιδεύσεως. Εκεί τα παιδιά μας τα μαθαίνουν στο σχολείο τι πρέπει να κάνουν. Όχι να δέρνουν ένας τον άλλον για ψευτοειδεολογίες του 20ου αιώνα. Του Τρότσκι. Τα ζήσαμε αυτά. Του Στάλιν, του Μάρξ. Και όλων αυτών των περίεργων αντιλήψεων, των δεξιών, ελαφροδεξιών, των εθνικών ιδεοδών που έχουν προδώσει τα πάντα όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Όλοι αυτοί μαζί, πρόδωσαν τη Βόρεια Ήπειρο, τα Σκόπια, την Κύπρο, το Αιγαίο. Όλοι μαζί. Αριστεροί και δεξιοί όλοι. Σαν να καζάνι βράζουνε. Όλοι αυτοί μαζί πρόδωσαν το φτωχό Έλληνα πολίτη. Έχουν γίνει οι ολιγάρχες πάμπλουτοι και ο Έλληνας πάμφτωχος. Τι να συζητάμε τώρα. Και ακόμη περιμένουν κάποιοι, ξέρω εγώ, δέρνονται, χτυπιούνται. Τι, μα είναι δυνατόν. Αλλά όταν λέμε αυτά, αρχίζουν τώρα. Να κάνουμε μερικά μαθήματα λεξιλογίου. Μόλις τους λες λίγο για την πατρίδα, για το έθνος και διαφωνείς με κάποιον της ψευτοαριστεράς, κατευθείαν είσαι νεζνταζί. Είσαι φασίστας. Είσαι ακροδεξιός. Ακροδεξιός είσαι. Αν διαφωνείς με την ψευτοαριστερά. Εάν διαφωνείς με την ψευτοδεξιά, α, εσύ παιδί μου δε, εσύ είσαι πασόκος, είσαι σιριζαίος, είσαι αριστερός, είσαι τόνα, είσαι τάλο. Κάποιος λοιπόν, όπως εγώ, που θέλει να προστατεύσει τον πολιτισμό του, την οικογένειά του, τις παραδόσεις του, τις αξίες του. Α, είσαι φασίστας. Α, κατευθείαν, ταμπέλα. Την ταυτότητα της χώρας μου, δεν θέλω να μετανάστες. Α, είσαι φασίστας. Α, ποια ταυτότητα. Είμαστε όλοι μια κοινωνία να ζήσουμε όλοι μαζί. Πού να ζήσουμε όλοι μαζί, αυτοί σφάζουν κόσμο. Όπου υπάρχουν μειονότητες, οι εφανατικοί Ισλαμιστές, τους σφάζουν. Δεν έχει σημασία. Είσαι φασίστας. Αυτά που λες είναι φασιστικά. Δεν μπορείς να υπερασπίσεις τον πολιτισμό σου. Είμαστε με τον πολυπολιτισμό. Τους ρωτάς, ωραία, και πού εφαρμόστηκε ο πολυπολιτισμός χωρίς επιβολή. Μόλις δεις το χωρίς επιβολή, τραβά χειρόφρενο. Γιατί άμα σου πούνε Αμερική που είναι πολυπολιτισμική κοινωνία, τους απαντάς οι ηθαγενείς, οι ντόπιοι εξαφανίστηκαν. Γίνανε ελικόπτερα, γίνανε αεροπλάνα, γίνανε σαδάλια, γίνανε παπούτσια, τα ονόματά τους. Ο πολιτισμός εξαφανίστηκε. Άμα σου πούνε για Γαλλία, τους λέει και ποια Γαλλία. Αλγερία, Μαρόκο ήταν αποικιοκρατία. Από εκεί σου μετέφεραν και τους φέραν στη Γαλλία. Τι έκαναν μετά. Προδότες των λαών τους ήταν. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μες στο μυαλό τους έχουν σύγχυση πολλοί από αυτούς. Τους λες. Διαφωνώ με τη μαζική εισβολή, είναι παράνομη εισβολή λαθρομεταναστών στη χώρα μου. Δεν θέλω να μπαίνει κανένας παράνομος. Παίρνω όπλα. Πλοία, αεροσκάφη, πυρομαχικά, πληρώνω δισεκατομμύρια. Για να έχω τα σύνορά μου περιφρουρημένα. Να μην περνάει κουνούπι. Τι είναι αυτά που λες. Αυτό είναι ρατσιστικό. Είναι ρατσιστικό. Είσαι ρατσιστής. Τότε γιατί να αγοράσω όπλα. Διότι τα θέλουμε για να προασπιστούμε τα σύνορά μας, σου λέει. Ωραία. Γιατί να μην τα προστατεύσω όταν που κάνουν 300, 500, 18, 19, 20 που δηλώνουν όλοι ανήλικα 12, 13 χρόνια.
προστατεύουν τα σύνορα. Ω, αυτό είναι ρατσιστικό. Πρέπει να μπαίνουν όλοι. Όλοι. Όπως είπε και ο, ξέρετε, ο Τσίπρας. Τι είπε ο Τσίπρας? Ο Άδωνης της αριστεράς. Γιατί με το βαμμένο μαλάκι και με τα μπότοξ και με τα αυτά γίνει Άδωνης αριστεράς. Όταν έγινε ο Άδωνης, κάνει και αυτός. Τον Άδωνη τον βρίζαν όμως οι αριστεροί. Τώρα για τον Τσίπρα γαργάρα. Οι ψευτοαριστεροί γαργάρα για τον Τσίπρα. Μποντοξάκι, λεφτικάκι, μαλάκι, περιποιημένο, μαύρα μαλάκια. Σας λέω, δε, είναι ίδια ακριβώς, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Μόλις τους λες. Εγώ ρε παιδιά, δεν θέλω να υπάρχουν 72 φύλλα. Δεν θέλω ρε παιδιά να υπάρχουν τώρα, εντάξει, γάμος Γιώργος με Νίκο, Μίτσος με Κίτσο, να παντρεύονται. Ή, ξέρω εγώ, η Ιουλιέτα με την Σταυρούλα. Τι, αυτό είναι ομοφοβικό. Είσαι συντηρητικός. Τι είναι αυτό, τι διαξιακού κώδικα έχεις εσύ να μην θέσει ο άλλος δικαίωμά του να παντρεύεται όποιον θέλει στη δημοκρατία τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα, παιδιά? Εδώ μιλάμε για τη φυσιολογικό. Δεν μπορείς να παντρεύεσαι ο Γιώργος με τον Νίκο και να θέλει να κάνεις και γάμο και να υιοθετήσεις παιδιά. Είναι. Όχι, τι είναι αυτό, αυτό είναι ομοφοβικό. Τέλος, τίτλος. Παπ, σταμπέλα. Τους λες ρε παιδιά, διαφωνώ με την ψευτοαριστερά και την ψευτοδεξιά που μας γεμίζουν συνέχεια με λαθρομετανάστες. Τι? Αυτό είναι ξενοφοβικό. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι να είσαι ξενοφοβικός? Φοβάσαι τους ξένους, μωρέ. Εντάξει, οι ίδιοι άνθρωποι, αν κυκλοφορήσουν σε ένα σκοτεινό μονοπάτι το βράδυ, πάει έτσι. Φοβούνται. Λογικό, το άγνωστο το φοβάσαι. Όταν δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος, τι ρόλο παίζει, από πού ήρθε, τι έχει κάνει εκεί που ήταν, έχει ένα φόβο. Είναι η ανθρώπινη συστολή αυτό. Πρέπει και αυτό να φοβάσαι. Είσαι ξενοφοβικός. Τέλος. Κάποιος που λέει, ρε παιδί μου, οι άνδρες είναι άνδρες, οι γυναίκες είναι γυναίκες, δεν μπορώ εγώ να λέω για 70-80. Α, είσαι τρανσοφοβικός. Βέβαια, διότι η γυναίκα μπορεί να γίνει άνδρας με ορμονοθεραπείες, να βγάλει και τα μουσάκια της. Έτσι, λέω τώρα εγώ. Ό,τι ανοησία μπορεί να φανταστεί ο καθένας στο μυαλό του, την επιβάλλει. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Το λέω με φόβο, το λέω με λύπη, το λέω με θλίψη, το λέω με ό,τι θέλετε. Έτσι δεν πάμε πουθενά. Έτσι δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Πηγαίνουμε στα τυφλά. Γι' αυτό και σας είπα ότι ζούμε από λάθος. Για η Νέα Δημοκρατία ετοιμάζει, λέει, συνέδρια πάλι για την ομοφοβία, την τρασοφοβία και όλα αυτά. Παρά το παραμυθάκι μας τάιζαν ότι θα άλλαζαν τον νόμο, συνεχίζουν τα ίδια παραμύθια. Αλλάζει βρε ο άλλος? Δεν αλλάζει, σας είπα. Ο άνθρωπος, φίλες και φίλοι, δεν αλλάζει. Ό,τι και να μου πείτε, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ούτε κάποιοι που λένε βελτιώνεται. Λίγο μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει όμως. Αποκαλύπτει το χαρακτήρα του. Πότε? Όταν αποκτήσει εξουσία και γίνει έτσι τρανός, τότε δείχνει το χαρακτήρα του. Ή όταν φεύγει μια δουλειά. Παρατάει μια δουλειά και φαίνεται το χαρακτήρα του. Μέχρι τότε έχει αναστολές, ιστολές, δεν μιλάει, αλλά τα φύγει, βγάζει ό,τι χολή έχει και οχετό. Χαρακτήρας είναι αυτός. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι όπως ήταν, έτσι φεύγουν. Κύριοι ήρθαν, κύριοι έφυγαν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εύκολα. Δεν γίνεται. Μόνο αν ομολογήσει την πίστη και πει είμαι ορθόδοξος και αλλάζω συμπεριφορά. Από κακός γίνομαι καλός. Αυτό έχει να κάνει με το Θεό όμως. Με την πίστη. Όχι με τον άνθρωπο αυτό καθ' αυτό. Μπορεί ο άνθρωπος, αν θέλει, να γίνει καλύτερος. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουμε κιόλας. Πού να, άσε ο καθένας, κοιτά τον εαυτού, τι σε νοιάζει εσένα, ο εαυτός σου. Αυτά είναι τα εκτρά λάθη που κάναμε μέχρι σήμερα. Αυτά για να ξέρετε, παιδιά, για να μην κοροϊδευόμαστε. Σε όλα αυτά απέναντι την ελληνική λύση. Γι' αυτό μας βρίζουν ή ψευτοδεξιοί, ή ψευτοαριστεροί, ή ψευτοπατριώτες, ή ψευτοδιεθνιστές, ή ψευτο δεν ξέρω τι άλλο. Όλοι μας, όλοι έχουν την ελληνική λύση με μίσος, με λύσα. Ειδικά εκείνος ο Ανδρουλάκης, το λένε και Γιδοβοσκό οι βουλευτές του. Αυτός μισεί την ελληνική λύση. Ναι, εκείνος ο τύπος, ο απίθανος, ο άεργος εκατομμυριούχος, που δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του παιδί του κομματικού σωλήνα και έχει εκατομμύρια ευρώ και σωρά κίνητα. Και δεν ξέρω πού τα βρήκε. Ξαναψηφίστε τον εσείς, θα γίνει ξανά περισσότερο πλούσιος.

Πάμε σε ένα θέμα το οποίο με αποκαλούσα ψεκασμένο. Εξορίξεις στην Ελλάδα. Να δούμε λίγο το ιστορικό, το χρονικό. Πότε, ξέρετε, έγινε η πρώτη προσπάθεια εξόριξη των δρογραφιάνων στην Ελλάδα? Πότε πήγαμε να βγάλουμε πετρέλαιο? Το 1910. Η πρώτη προσπάθεια εξόριξη των δρογραφιάνων ήταν το 1910, όταν τρεις Ρουμάνοι, φίλες και φίλοι, Ρουμάνοι, όχι Έλληνες, ως συνήθως, Ρουμάνοι μεταλλιολόγοι φτάνουν στην Ήπειρο, πεπισμένοι ότι η περιοχή κρύβει κοιτάσματα πετρελαίου. Ανάμεσα τους ήταν και ο διευθυντής Ινστιτούτου Γεωλογίας του Βουκουρεστίου, παρακαλώ. Ελλάς, τίποτα. Θα μου πείτε το 10, πού να πας Ήπειρο και Μακεδονία, αφού ακόμα ήταν υπό κατοχή από τους Τούρκους. Σύμβουλος του Σουλτάνου ήταν αυτός, του Αμπντουλάχ Χαμίτ του Β'. Εξαίρετη μορφή για την Τουρκία ο Σουλτάνος αυτός, αλλά το φάγαν λάχανο βέβαια. Γεγονός που δείχνει το διεθνές ενδιαφέρον από τότε. Από το 10 ο Σουλτάνος ήξερε το 10 στην Ήπειρο έχει πετρέλαιο, και φέτος και πέρσι και πρόπερσι δεν άφησαν να γίνει εξόριξη στην Ήπειρο κάποιοι ηλίθιοι πράκτορες των ξένων κέντρων και συμφερόντων. Ενώ η Ελλάδα έχει στην Ήπειρο πετρέλαιο. Οι Αλβανοί βγάζονται από πάνω στα 10 χιλιόμετρα, εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε από κάτω. Όχι. Πληρώστε πανάκριβα το ρεύμα. Πληρώστε πανάκριβα το φυσικό αέριο.

πάμε τώρα εκείνη την περίοδο που για πρώτη φορά ξεκινούν στην Ελλάδα οργανωμένες προετοιμασίες για εξόρυξη των ανθράκων. Όμως, συμπτωματικά, οι Βρετανοί αλλάζουν στάση απέναντι στην Τουρκία, ενώ μέχρι τότε μας άφηναν να σκοτωνόμαστε με τους Τούρκους, αλλά ήταν με την πλευρά των Τούρκων οι Βρετανοί. Συμπτωματικά, λόγω της Μοσούλης και λόγω αυτής της κίνησης ψάχνει ο Αμπδούλ Χαμίτ πετρέλαια, παπ, μας βοηθάνε οι Βρετανοί, γυρίζουν τούμπα και μας πρόχνουν στον πόλεμο για να απελευθερώσουμε τη Μακεδονία. Συμπτωματικά, δεν θα άφηναν τον Αμπδούλ Χαμίτ να πει τα πετρέλαια. Μάλιστα. Το 1917, τα πετρέλαια της Ηπείρου μπαίνουν ξανά στο στόχαστρο ξένων εταιριών που θέλουν να εκμεταλλευτούν τα ανέγκυχτα κοιτάσματα. Να, το 17. Απόλυτα έγγραφα και ιστορικά αρχεία αποκαλύπτουν τις πρώτες μεγάλες διεθνείς διεκδικήσεις για το ελληνικό πετρέλαιο πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Το 17 ο Γάλλος στρατηγός, ο Μπονιέ, φτάνει στην Ήπειρο πάλι. Στην Ήπειρο! Με πρόσχημα τη στρατιωτική επιθεώρηση, αλλά πραγματικά στόχος του είναι η μελέτη των πετρελοφόρων περιοχών. Μαζί του είναι και ο μηχανικός και συνταγματάρχης ο Ρουαγιέ, ο οποίος πιστεύει ακράτα ότι η Ελλάδα διέθετε τεράστια και σημαντικά κοιτάσματα πετρελαίου. Γάλλοι και κυρίως Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι, κυρίως οι Γάλλοι, μαζί με τους Άγγλους, λαιλάτισαν την Ελλάδα, σκάβοντάς την από αρχαιολογικά, ειδικά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Πρώτο Βαλκανικό. Μας ρίμαξαν, παιδιά. Και στην Αμφίπολη. Τα ρίμαξαν όλα. Οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, τα αρχαία τα πήραν όλα. Ήρθαν όμως και για άλλους λόγους. Ο Ρουανιέ καταφέρει να πείσει τον Ελευθέρω Βενιζέλο το 19 και κάνει σύμβαση μεταξύ ελληνικού δημοσίου και Γάλλων επενδυτών για έρευνες στην Ήπειρο, Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα. Από το 19. Η σύμβαση λοιπόν προέβλεπε τη δημιουργία του Αγγλοελληνικού Συνδικάτου, Γαλλοελληνικού Συνδικάτου Πετρελαίου με αντικείμενο την έρευνα. Το 19. Εξόρυξη και εμπορία. Ο Ρουανιέ ήταν τόσο βέβαιος για την ύπαρξη των κοιτασμάτων, έλεγε ότι είναι βεβαιωμένα τα κοιτάσματα, που ζήτησε δικαιώματα για 30 χρόνια σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτή η εταιρεία να πάρει τα δικαιώματα για 30 χρόνια. Γαλλοελληνική εταιρεία. Το ελληνικό δημόσιο θα συμμετείχε με 500.000 δραχμές και θα λάβανε πετρέλαιο σε τιμή κόστους για την κάλυψη των εχωρίων αναγκών. Για εκείνη την περίοδο που τα φτωχή Ελλάς ήταν τεράστια τα ποσά. Τεράστια. Την ίδια περίοδο οι Άγγλοι μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι του ελληνικού πετρελαίου. Ο χρηματιστής, ο Νεοζηλανδός, ο Τζόρτζ Τάκον, φτάνει στη Θεσσαλονίκη με το Βρετανικό εξατευτικό σώμα, εμφανιζόμενος ως στρατιωτικός σύμβουλος. Δεν ήρθε για να βοηθήσει, ήρθε για να δει πετρέλαιο κι αυτός. Ξέρανε και οι Άγγλοι, ξέραν και οι Γάλλοι, ξέραν όλοι, παιδιά. Μόνο οι Έλληνες πολιτικοί που ψηφίζατε δεν ξέρανε. Και με αποκάλεσε ψεκασμένο και γελούσε ο Ανδρουλάκης από κάτω όταν έλεγε για εξορίξη ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και με αποκαλούν και ψεκ. Στην πραγματικότητα λοιπόν ο Τάκον εργαζόταν για μια εταιρεία της Anglo Oil Company, προγόν της σημερινής BP. Πρόγονος της BP είναι η Anglo Persian Oil Company, πρόγονος της BP. Μεγάλη εταιρεία, τεράστια, και ήρθε στη Μακεδονία για να βρει. Το 19 λοιπόν καταθέτει πρόταση, βλέπω ότι οι Γάλλοι μπαίνουνε, το 19 καταθέτει πρόταση ο ίδιος στην ελληνική κυβέρνηση για γεωτρήση και εκμετάλλευση πού, στη Δυτική Μακεδονία. Όχι Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία. Η ελληνική κυβέρνηση αρχίζει να διαμορφώνει αντίληψη και ένα νομικό πλαίσιο από το 19 για τις εξορίξεις σε απόρριτες εκθέσεις της εποχής. Υπάρχουν στοιχεία απίστευτα, παιδιά. Τα έχω όλα στο γραφείο μου. Όλα. Συγκρίνονται προτάσεις Γάλλων και Άγγλων επενδυτών με το ελληνικό κράτος να αναζητά την πιο συμφέρουσα συμφωνία. Η Μακεδονία, η Ήπειρος. Μακεδονία έχει γίνει κοντά στην επανομή, ξέρετε, φυσικό αέριο τεράστιο κοίτασμα. Όταν το έκαναν το 85 οι Ρουμάνοι την έρευνα, ήταν φίλος εκεί και μου λέει ότι ο πίδακας του φυσικού αερίου που πήρε φωτιά ήταν περίπου 45 μέτρα. Η πίεση. Και λέει ώρες. Μέχρι που το τάπασαν, έβαλε τσιμέντο από πάνω. Τα έλεγα, τα λέω χρόνια. Η Αιτωλακαρνανία, η Πελοπόννησος, το Ιόνιο μπαίνουν στο στόχαστρο όλων των πετρελαϊκών συμφερόντων. Στο παρασκήνιο εμφανίζεται ένας μυστήριος τύπος, ο Βασίλης Ζαχάροφ. Μία από τις πιο ισχυρές και αφιλεγόμενες προσωπικότητες της εποχής. Είχαμε κάνει για αυτό το θέμα, θυμάστε. Οι πρώτες εργασίες στην περιοχή διακόπτονται απότομα 19-22 λόγω των εξελίξεων στη Μικρά Ασία. Εξτρατευτικό σώμα, πόλεμος κτλ. Περισσότερα από 100 χρόνια από τότε, έτσι, η αναζήτηση υδρογονανθράκων στην Ελλάδα συνεχίζεται με την ιστορία να δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων. Ο πρώτος που τόλμησε
Δεν πάνε να με βρίζετε όλοι. Ο πρώτος που τόλμησε να κάνει εξόριξη και να χωρίσει τα οικόπεδα που σήμερα ξαναχώρησε η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος της επταετίας. Ο πρώτος. Και ακόμα στον πρίνο βγάζουμε πετρέλαιο. Ο πρώτος. Επάνατος, επάνατος δεκτορία. Ναι, είναι. Αλλά ήταν ο πρώτος. Και να σου πω και κάτι. Παύτωχος πέθανε. Για να τα λέμε κιόλα τώρα, έτσι. Εδώ ξέρω κάτι πολιτικούς που μπήκαν παύτωχοι, η οικογένεια Μητσοτάκη, ο Βενιζέλος, όλοι αυτοί, ο Λευθέριος Βενιζέλος, η Παπανδρέου, όλοι αυτοί μαντήλουν να κλάψουν. Δεν είχαν ξαφνικά και να είναι οικογένειες μετά στα ποσά. Πού τα βρήκαν. Αλλά είπαμε, η ιδεολειψία υποτάσσει τη λογική. Για μερικούς νεοραγιάδες, νεοέλληνες. Για μένα η λογική είναι πάνω από την ιδεολειψία. Του Κέσσαρος το Κέσσαρι. Ήταν αυτό. Αυτό θα λέω. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που πολύ εύκολα ξεχάσαμε όλοι μας. Τα δύο κορίτσια τα οποία αυτοκτόνησαν, και θα διαβάσω μόνο 2-3 μικρές προτάσεις, κύριε Υπουργέ. Σημείωμα της 17χρονης. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος και να είναι καλύτερος αυτός που θα πάω. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. 17 χρονών. Μαμά και μπαμπά, δεν βλέπω και δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Συγγνώμη, σας αγαπώ. Αν αυτές οι λίγες προτάσεις δεν προβληματίσουν εμάς, γιατί όλοι έχουμε παιδιά, οι περισσότεροι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια. Αν δεν μας προβληματίσουν ως ανθρώπους, για να μπούμε λίγο στον ψυχισμό των νέων, να τους αλλάξουμε λίγο αυτό που λέω εγώ, την πεποίθηση ότι δεν ζούμε σε μια κοινωνία όπου ψεύτες μιλούν για ειλικρίνεια, όπου δειλοί μιλούν για θάρρος, όπου ανήθικοι μιλούν για ηθική. Και αν δεν ξεκινήσει από το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό, για να μπορέσει να διαχυθεί σε όλη την κοινωνία, ώστε να πιστεί η κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μακριά από την κοινωνία. Η αυτοκτονία των παιδιών αυτών είναι ένα μήνυμα για όλους μας. Το να πηδούν παιδιά από τα παράθυρα γιατί νομίζουν ότι είναι φτωχά, γιατί είναι φτωχοί οι γονείς τους και αυτά τα πρότυπα που τους έδωσαν δεν είναι ικανά να τους ικανοποιήσουν, το πρόβλημα είναι το ελληνικό κοινοβούλιο, η ελληνική βουλή, τα πολιτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις. Διότι έχουμε δώσει στα παιδιά την πεποίθηση ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που έχει χρήματα. Δυστυχώς δεν είναι έτσι μόνο. Το ότι έχεις χρήματα δεν σου δίνει και την ευτυχία. Και το χειρότερο απ' όλα, παρουσιάζονται από τα μέσα ενημερώσεως πρότυπα τα οποία είναι ανάξια λόγου. Ο πετυχημένος είναι ταυτισμένος με λεφτά, με σαμπάνιες, με ταξίδια και με διάφορα πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την ευτυχία. Οι οικογένειες αποξενώνονται, άσχετα αν είστε αριστερός ή δεξιός ή κεντρός εδώ μέσα. Θυμηθείτε λίγο την παλαιότερη οικογένεια που ζούσαμε κάθε Κυριακή, που μαζευόμασταν όλοι μαζί. Η μαμά, για να έχει ήσυχο το κεφάλι της, αφήνει το παιδάκι να παίζει όλη μέρα με το κινητό και το iPad. Παιχνίδια, βίας και όχι μόνο. Δεν συζητάμε, δεν μιλάμε, γιατί δεν έχουν αξίες και δεν έχουν πρότυπα να καλλιεργηθούν από την κοινωνία προς τα παιδιά. Και τα πρότυπα, κύριε Υπουργέ, καλλιεργούνται και από προσωπικές συμπεριφορές, αλλά κυρίως από την προσπάθεια της πολιτείας να μην χτυπήσει εκείνες τις αξίες που ενώνουν ένα έθνος, όποια και είναι αυτό. Θρησκεία, γλώσσα, ιστορία. Ξεκινάς να οικοδομήσεις την οικογένεια και όλες τις αξίες από κάπου. Τα πρότυπα. Και θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Μου το είπαν χθες. Είναι αλήθεια ότι μόλις 11 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα διαθέτουν παιδοψυχιατρικό τμήμα? Είναι αλήθεια στο παιδόν Αγλαέ Κυριακού η κάλυψη είναι αστεία, μόλις 5 κλίνες? Τα λέω σε ερωτήματα. Αυτό είναι μια διαχρονική ευθύνη όλων μας. Δεν έχουμε μπει στη λογική του αθέμητου ανταγωνισμού που καλλιεργούμε στα παιδιά μας από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται. Το παιδί του γείτονα είναι καλύτερο από σένα. Είναι καλύτερος μαθητής. Πρέπει να πετύχεις. Πρέπει να κάνεις. Πας στη θυσία νίκη. Πας στη θυσία επιτυχία. Πας στη θυσία να κερδίσεις. Δεν είναι μόνο η νίκη και το κέρδος η ευτυχία, αλλά είναι η γαλήνη της ψυχής που δεν την καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Και αν θέλετε ένα παράδειγμα της μεγάλης ευθύνης εδώ μέσα, όλων των κομμάτων, απόδειξη είναι τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, όπου είδα κανιβάλους ανθρωπόμορφα κτίνη να χτυπούν ο ένας τον άλλον με μανία και με λύσα. Έκανε το πολιτικό προσωπικό της χώρας από το 1974 όλους οι φοιτητές που πέρασαν τα πανεπιστήμια κανιβάλους, βαρβάρους. Είδα πεσμένο φοιτητή κάτω να το ποδοπατούν οι υπόλοιποι, να το χτυπούν σαν να είναι κανίβαλοι, βάνδαλοι, ανθρωποφάγοι.

0: και νουνεχής. Δεν είναι έτσι. Παρακαλώ κύριε Πολάκη. Δεν λέω και για μένα λέω. Μα δεν για μένα κύριε Πολάκη, για μένα λέω. Απλά εγώ δεν έκανα το εξής λάθος. Να πάω να βιοπραγώ σε μια ταινία γιατί δεν μου άρεσε η ταινία κύριε Πολάκη. Το κάνετε εσείς. Εγώ δεν πήρα. Δεν
1: χτύπησα κανένα.
0: Αλλά αφήστε το κύριε Πολάκη.
1: Μην διακόπτεται.
0: Προσπαθώ να σας εξηγήσω το αυτονόητο. Η καλλιέργεια της βίας γίνεται και μέσα από το πανεπιστήμιο σας είπα. Πώς την αφού είναι αλήθεια. Δηλαδή αυτή η εικόνα σας άρεσε που έδρανα στον άλλον. Αυτό λέω. Τώρα παιδιά.
1: Κύριε Πρόεδρε. Μην διακόπτεται. Κύριε Πολάκη σας παρακαλώ.
0: Δεν αναφέρομαι σε εκπρόσωπα.
1: Κύριε Πολάκη μην διακόπτεται. Κύριε Πρόεδρε συνεχίστε.
0: Αυτό είναι ένα είδος τραμπουκισμού ξέρετε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω.
1: Όχι διάλογο.
0: Αναφέρομαι σε όλους μας λέω. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Εγώ δεν είμαι ο Κίσορας της ηθικής. Αλλά τουλάχιστον να αναλογιστούμε στη Βουλή να πάρουμε κάποια μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία σας λέω. Δεν λέω κάτι κακό, είπα όλα τα κόμματα. Δεν προσωποποιώ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνουμε τις ευθύνες εμείς. Αν εμείς δεν αναλάβουμε την ευθύνη για να κάνουμε την κοινωνία να καλλινεύσει, πώς τα παιδιά μας θα καλλινεύσουν, αυτό σας λέω. Εντάξει. Και να ρωτήσω την κυβέρνηση, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία, τι έγινε ρε παιδιά. Την ψηφίσαμε τρομάρα μας κι εμείς. Τι έγινε. Λέγατε φέρετε την πανεπιστημιακή αστυνομία, το κάνατε επικοινωνιακά, λέγατε τα δικά σας, θα λύσουν το πρόβλημα, θα βάζετε και μηχανήματα, θα βάζετε και τόνα, τίποτα δεν έγινε. Όλα επικοινωνία. Καμία ουσία, κανένα αποτέλεσμα. Και εγώ θα σας πω τι λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά σας λέει ο λαός. Άντε γεια και καλά μυαλά. Δεν γίνεται στην κυβέρνηση. Και πάμε στα υπόλοιπα. Για το νομοσχέδιο κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια είναι μία. Δεν ενισχύει το ΕΣΥ. Ουσιαστικά το αποδομεί. Ξέρω ότι είστε υπέρ του ιδιωτικού νοσοκομείου, υπέρ των ιδιωτών, έχετε μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της δημόσιας υγείας, εσείς υπέρ της ιδιωτικής υγείας. Εγώ θέλω να μην υπάρχουν ιδιωτικά νοσοκομεία και ιδιωτικά ιατρία, να υπάρχουν. Αλλά να μην δίνει κίνητρα η πολιτεία ώστε να αφανίζεται η δημόσια υγεία και τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θριαβεύουν και να οικονομούν δισεκατομμύρια ευρώ. Δυστυχώς, έτσι όπως νομοθετείτε, εξυπηρετείτε τα ιδιωτικά συμφέροντα. Άρθρο 4. Να δώσω μια πληροφορία, κύριε Υπουργέ μου. Σε πόσες πόλεις μπορεί να πάει ένας καρκινοπαθής να κάνει μία ακτινοθεραπεία? Σε όλη την Ελλάδα. Σε 8 πόλεις. Ο άνθρωπος από τη Σπάρτη πρέπει να πάει στην Πάτρα. Να έχει το συνοδό του, να πληρώνει το ταξί του, να του δίνετε και ένα επιδοματάκι εκεί πέρα για να τον βοηθήσετε, αλλά πρέπει να κοιμηθεί ο άλλος. Αυτή η ταλαιπωρία των καρκινοπαθών είναι ταλαιπωρία συνειδητή της πολιτείας για να τους οδηγήσει στα ιδιωτικά θεραπευτήρια. Είναι λάθος. Η δημόσια υγεία είναι δημόσια, η ιδιωτική ιδιωτική, αλλά η δημόσια υγεία πρέπει να στηριχτεί. Άρθρο 19. Μιλάτε για εξυγχρονισμό. Ενώ συγκεντρώνεται η φαρμακευτική προμήθεια σε μία αρχή. Δισεκατομμύρια χρημάτων σε προμήθειες. Και εσείς μιλάτε για έλεγχο. Από ποιον θα ελεγχθεί, για πείτε μου εσείς. Όταν ο ελεγχτής πρέπει να ελεγχθεί, από ποιον θα ελεγχθεί. Ρωτώ. Ποιος θα ελέγξει τους ελεκτές? Το πρόβλημα στη χώρα είναι αυτό. Ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Οι ελεκτές για να ελέγξουν αυτούς που ελέγχουν δεν υπάρχουν. Άρθρο 21. Προβλέπεται ένα ταβάνι στη δαπάνη του Υπεθά και των Ήμιτς. Θέλω ότι είναι λογιστική η λογική αυτή και θα μπορούσα να συμφωνήσω. Δεν θα πω ότι το φάρμακο γίνεται εμπόρευμα στα χέρια λίγων. Είναι γεγονός αυτό, παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι μόνο της Ελλάδος κύριε Υπουργέ. Για να τα λέμε όλα, οι φαρμακοβιομηχανίες κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Εγώ δεν λέω ότι μπορείτε να τα βάλετε εσείς με τις φαρμακοβιομηχανίες. Λέω όμως μην τους εξυπηρετείτε κιόλας για να βγάζουν παραπάνω χρήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αν θέλετε την άποψή μας, εμείς στην ελληνική λύση τοποτήραμε πολλές φορές. Αν μπορούσα και ήμουν κυβέρνηση, το πρώτο που θα έκανα ήταν να στηρίξω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία και την ελληνική συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων και θα το έκανα και θα το κάνω ως κυβέρνηση. Και επειδή όλοι ζητούν δικαιοσύνη, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε πραγματικά? Αυτή που είπε ο πρώην πρόεδρος Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο κ. Μενουδάκος, για τα όσα έγιναν με τις υποκλοπές. Αυτή τη δικαιοσύνη που όταν δεν σας αρέσει την υβρίζετε όπως κάνατε με τις υποκλοπές και τις Ευρωπαίους εισαγγελείς. Και όταν σας αρέσει η απόφαση όπως του Ζαβέλα, του δικού σας ανθρώπου, λέτε απόφαση δικαιοσύνη. Και είστε εσείς πολλές φορές που έχετε εκθέσει την κυβέρνηση υβρίζοντας και λιδωρώντας, συκοφαντώντας, μιλάτε για εκβιασμούς και μετά λέγατε δεν είπα για εκβιασμούς, ενώ υπάρχει η δήλωσή σας ότι εκβιάζει η κυρία Παπανδρέου για να παίρνει να παραμείνει στη θέση της. Και ξέρετε τι με ενοχλεί περισσότερο.

ότι εσείς είστε οι κύσορες του ευρωπαϊσμού. Οι μενιμαυρόπηδες, αυτοί που βγαίνετε εδώ στις πλατείες. Και τώρα επειδή δεν σας αρέσει οι Ευρωπαίοι εισαγγελές, λέγατε τα δικά σας. Και τώρα τι κάνατε, πάλι παρανομήσατε. Διαπαρατάσεως αφήσατε τους εισαγγελείς να υπάρχουν για 2 χρόνια, ενώ είναι 5 χρόνια. Τέτοια Ευρώπη αλακάρτ που θέλετε εσείς, δεν είναι Ευρώπη που αξίζει τους Έλληνες. Είναι Ευρώπη που βολεύει στη Νέα Δημοκρατία για όλα όσα έχει κάνει τα σκάνδαλα. Και πάμε σε κάτι καλύτερο για να κλείνω σιγά σιγά. Κάνατε πόλεμο με τη Ρωσία. Τον είχε κηρύξει ο Πρωθυπουργός από ξένο κανάλι. Ήρθε ένα ντρόν κάπου στη Λευκάδα, μόνο του. Έκανε βόλτες. Με εκρηκτικά επάνω. Έκανε βολτούλες. Οι φίλοι σας οι Γερμανοί θα κάνουν συμπαραγωγή πυράβλων με την Τουρκία. Το αποφάσισα χθες. Τα ίδια οι φίλοι σας οι Ισπανοί με τα αεροπλανοφόρα. Στην Τουρκία. Με μηχανές ελικοπτέρων οι Ιταλοί. Οι Γάλλοι που λέγατε όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία ότι έχετε υπογράψει συμφωνία αμυντική κοινής επιθέσεως και άμυνας, μας άδειασε ο Μακρόν 2 μέρες μετά λέγοντας ότι δεν αφορά την Τουρκία η δήλωσή του για κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα με την Ελλάδα. Φτάσατε σε πόλεμο λοιπόν με τη Ρωσία και παίρνουμε φυσικό αέριο πανάκριβα. Ο πολίτης πληρώνει. Ο φτωχός πολίτης. Η βιοτεχνία, το μαγαζί, η επιχείρηση. Τελευταία όμως βάλατε μυαλό. Και εσείς υπουργέ. Είπατε κάτι για τη Ρωσία. Είπατε κάτι ότι για εσάς η Ρωσία είναι όπως ο Καποδίστριας από τη Σιβηρία μέχρι την Λισαβόνα. Όταν τα λέγαμε εμείς, ήμασταν πουτινόφιλοι. Έτσι μας αποκαλούσατε. Τώρα που βάλετε μυαλό, θα σας λέω εγώ πουτινόφιλους. Και μην μου πείτε, όπως είπατε στη συνέντευξή σας, με ενημέρωσαν, ότι ξέρετε, τώρα έχει καθεστώς η Ρωσία. Επειδή ξέρετε ιστορία, όταν ο Καποδίστριας υπήρχε, καθεστώς τσαρικό είχε πάλι η Ρωσία. Μη μου λέτε λοιπόν δεν είχε καθεστώς. Και αυτό που είπατε, έχετε δίκιο. Το εθνικό συμφέρον το λέει, να πάω να πάρω φθηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αλλά δεν λέτε στον ελληνικό λαό ότι παίρνουμε ήδη φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Μέσω του Turk Stream που έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας, κατεβαίνει η κυρία Γεωργιάδη, έρχεται από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. Και τι κάνει η φίλη μας η Ιταλία. Πουλάει την εταιρεία που μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη σε Αζερμπαϊτζανή εταιρεία. Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, ο αγωγός που διαπερνάει παράλληλα τη Μακεδονία, ο ΤΑΠ. Είναι ο μόνος αγωγός παγκοσμίως που δεν παίρνουμε τέλη διελεύσεως ως χώρα, ενώ όλες οι χώρες παίρνουν λεφτά. Τώρα λεφτά από τα τέλη διελεύσεως να πάρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Να τα δώσουμε στους Έλληνες. Και πόσες κολοτούμπες μπορεί να αντέξει κανείς. Σημερινή καθημερινή. Σημερινή καθημερινή, κύριε Υπουργέ. Σημερινή καθημερινή δεν δική μου. Δήλωση του Πρωθυπουργού. Τα ορυκτά καύσιμα δεν έχουν τελειώσει. Καλά, αυτός 5 χρόνια μας λέει τέλος τα ορυκτά, πάμε ανεμογεννήτες φουρφουράκια. Σήμερα το λέει. Σήμερα. Τι λέω με τη λέω από δίπλα ο κολλητός τους. Αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί, δεν ξέρω πραγματικά αν έχουμε άλλη πηγή για φυσικό αέριο εκτός από τη Ρωσία. Τα ακούτε εδώ μέσα. 5 χρόνια έσυραν τη χώρα εναντίον της οικονομικής της κυριαρχίας και εναντίον της Ρωσίας και τώρα θα κάνουν κολοτούμπα, θα έρθουν στη γραμμή της λογικής, στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Κάνατε έγκλημα. Κάνατε έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα στην ελληνική οικονομία. Και τι κάνατε άλλο. Καταστρέψατε τη Μεγαλόπολη. Καταστρέψατε τη Δυτική Μακεδονία. Κλείσατε τους λιγνίτες, 300 δισαξία. Και τώρα η Γερμανία χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Ενέργειας και αποφασίζει εντατοκοποίηση των λιγνητών. Θα ανοίξετε τους λιγνίτες, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και χάσαμε δισεκατομμύρια ευρώ. Γι' αυτό είναι η ελληνική λύση. Σας τα λέγαμε από τότε, σας πιέζαμε, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και τι κάνετε επίσης, μαραζώσατε τη Δυτική Μακεδονία, από εκείνη και ο Υπουργός από τα Μίντεο. Μαραζώσατε την Αρκαδία. Αντί να ανοίξουν τα βουγάρα με νέες τεχνολογίες για λίγους ρήπους, γιατί υπάρχει τεχνολογία, εσείς τι κάνατε, πονάει η δόντι κόβει κεφάλι. Και σας προειδοποιούμε, το ξαναλέμε, με την Τουρκία θα έχουμε θέματα. Έρχεται φωτιά με την Τουρκία. Σχέδιο Τουρκίας για το Αιγαίο διανόμου τον Ιούνιο. Είναι το μοντέλο της σταδιακής δημιουργίας τετελεσμένων τύπου νότια Συνικής θάλασσας. Αυτό που κάνει η Κίνα αντιγράφει τώρα η Τουρκία στο Αιγαίο. Καταλάβετε το. Σταδιακή επιβολή θαλασσίου ελέγχου χωρίς τυπικό πόλεμο.
Εμείς ξέρουμε τι κάνει η Τουρκία. Γι' αυτό ζητάμε από τον ελληνικό λαό αυτό το αυτονόητο δικαίωμα να δώσουμε πραγματική λύση. Ανακήρυξη ΑΟΣ τώρα και 12 ναυτικά μίλια και θα είναι αργά τον Ιούνιο. Και επειδή η κριτική που κάνουμε πάντοτε είναι λογική και αυτονόητη. Μπορεί οι κύριοι από εδώ, τα λέγαμε για πετρέλαια, να μας έλεγαν ψεκασμένους. Βέβαια, ο υπουργός προς τιμήν του είχε πει ότι όντως ήμουν ο πρώτος που μίλησα για τα πετρέλαια. Του το πιστώνω αυτό. Αλλά ο πρωθυπουργός με έλεγε ψεκασμένο. Εντάξει, δικά τους θέματα, τα λύσουμε μεταξύ τους. Η κριτική μας είναι λογική και αυτονόητη. Ήρθαμε εδώ με προτάσεις. Γι' αυτό θα πω στον κύριο Ανδρουλάκη. Κάτι απλό. Δεν θα αναφέρω ότι μια ζωή ήταν κατοικοδίαιτος, γιατί έχει στοχοποιήσει την ελληνική λύση όπως όλα τα κόμματα εδώ μέσα, λες και κυβέρνηση η ελληνική λύση. Όλοι στοχοποιείτε εμάς. Πάμε τώρα στο ζουμί για να τελειώνει η ιστορία με τον κύριο Ανδρουλάκη. Έκανε ένα λάθος 1 εκατομμύριο ευρώ. Όχι ο ίδιος του, ο λογιστής του. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτός που δεν μπορεί να διαλέξει λογιστή σοβαρό, θα διαλέξει υπουργού σε μια κυβέρνηση. Είμαστε σοβαροί. Αυτός θέλει να κυβερνήσει τη χώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και θα σου πω τι λέει ο λαός. Για το λάθος του Ανδρουλάκη φταίει ο λογιστής. Για το λάθος του πτηνοτρόφου χειροπέδες και φυλακή. Δεν πάει έτσι πουθενά ο τόπος. Δεν πάει έτσι πουθενά. Δεν γίνεται, κύριοι συνάδελφοι. Τότε και ο πτηνοτρόφος να πει ο λογιστής μου έκανε το λάθος. Δεν την πληρώνω τη ζημιά. Βάσει λεπτός. Και επειδή μας έρχεται ο φίλος μας ο Τσίπρας με τα κλάδων και βαΐο, είναι ντροπή να επενδύει ο κύριος Τσίπρας στην κοντή μνήμη των Ελλήνων. Να μιλάει για τράπεζες και φαντς και αναβαλλόμενο φόρο. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, δεν υπάρχει εδώ. Τα λέει σωστά. Ναι, αλλά ποιος τα έφερε όλα αυτά. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τα φαντς. Ο κύριος Τσίπρας έφερε τον αναβαλλόμενο φόρο με τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Και τώρα κάνει τον κίσορα των πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Ο θεριστής της Μακεδονίας, να και μιλάμε για θεριστές. Ο θεριστής του δημοψηφίσματος. Ο θεριστής, κατά την άποψή μου, η ύπαρξη του κύριου Τσίπρα είναι το καλύτερο άλοθη της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι το ισοζύγιο της ύπαρξης Μητσοτάκη. Είναι ο μπαμπούλας για τον Μητσοτάκη, για να τον κάνουν δίπολο πάλι. Γιατί το σύστημα τον εξυπηρετεί τον Τσίπρα. Τον προωθεί. Γιατί χρειάζονται ένα δέο δίπολο. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής για τις υποκλοπές. Κύριε Υπουργέ, πώς η κατάνοια μια κυβέρνηση να παρακολουθεί το Λαζόπουλο. 17 επισυνδέσεις, δεν το Λαζόπουλο παρακολουθούσαν στις υποκλοπές. Predator και ΙΠ παρακολουθούσαν το Λαζόπουλο. Δεν είστε για τα στρατήρια, είστε για τα πανηγύρια αν το κάνετε κι αυτό. Κι όμως το κάνατε. Το Λαζόπουλο, μωρέ, ποιος είναι ο εθνικός λόγος που παρακολουθεί το Λαζόπουλο. Για πείτε μου εσείς, να καταλάβω κι εγώ. Όχι μόνο το παρακολουθήσατε, αλλά ειδικεύεστε και σε κάτι χειρότερο. Στο κουκούλαμα και στη συγκάλυψη. Ειδικεύεστε εκεί. Το Υπουργείο Υγείας κατέστρεψε τη Γεωργία. Το Υπουργείο Οικονομικών κατέστρεψε την οικονομία. Το Υπουργείο Μετανάστευσης κατέστρεψε την Ελλάδα και το έθνος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έβαλε παντού ανεμογεννήτριες, κατέστρεψε το περιβάλλον. Το Υπουργείο Παιδείας καταστρέφει και υποβαθμίζει την παιδεία. Το Υπουργείο Υποδομών έφερε τα Τέμπη. Μαντέψτε για ποιο λόγο δημιουργήθηκε το Υπουργείο Οικονομικής, που λέγεται Κοινωνικής Συνοχής. Για να καταστρέψει την οικογένεια και το έθνος. Παντού καταστροφή. Παντού. Γι' αυτό για μας δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, γιατί οι κοινοί συνισταμένοι σας είναι αυτοί. Οι ίδιες πολιτικές με άλλο προσωπείο. Εσείς κοροϊδεύετε λοιπόν, και θα το πω ομά, εσείς κοροϊδεύετε τους Έλληνες από τα υπόγεια, εμείς τα απαντάμε στους Έλληνες με καθαρή φωνή. Και το ξαναλέω, φτιάξατε μια χώρα διαφθοράς και πλυντηρίου. Μια ερώτηση πριν κλείσω. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πιο πολλά τα ακίνητα των υπουργών από τα ένσημά τους. Σημείωσα δύο διαφοροποιήσεις του κυρίου Γεωργιάδη σε σχέση με τον πρωθυπουργό. Κάτσε που σημειώσω στο τέλος. Αλλά δεν μπορείτε να μιλάτε για τη βορυχία, κύριε Γεωργιάδη. Αν δεν τα πούμε στη Βουλή τα κοινωνικά προβλήματα και δεν ζητήσουμε από την κυβέρνηση να κάνει μια πράξη, ένα βήμα για να συζητήσουμε σοβαρά για τη βία και τις αυτοκτονίες, πού θα το κάνουμε, στο σπίτι μας ή στα κανάλια που είστε όλη μέρα εσείς. Εδώ θα το κάνουμε. Εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να συζητήσουμε σοβαρά, αυτό είπα. Και να μιλάτε για τη βορυχία όταν το μάτι το κάνατε εσείς σημαία, όχι εσείς προσωπικά. Η Νέα Δημοκρατία θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό και προσβλητικό. Και μην ξεχνάτε, μια και μιλάμε για τη Ρωσία, εσείς δεν απαγορευόσαστε τον Τζαϊκόφσκι εδώ. Ναι. Εσείς δεν φέρετε τους αζωφίτες εδώ μέσα. Εσείς φέρετε τους Ζελένσκι και την παρέα του. Κάτι αζωφίτες περίεργους. Εγώ τους έφερα. Μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Πασό και εσείς.
Και θα σας πω και άλλα σε λίγο. Και να σας πω κάτι. Το τι πουτινόφιλος ήμουνα εγώ, κύριε Γεωργιάδη, όταν μιλούσα για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από τη Ρωσία, δεν λέγεται. Δεν θα πω πώς αλλιώς με απεκάλεσε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου στο Περιστήλιο. Δεν μου αρέσει να εκφραστώ με τον τρόπο που εκφραζόταν αυτός. Όμως, πόλεμο, το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Δεν έκανε τη δήλωση καταδίκης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο Πρωθυπουργός είπε, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Να η διαφοροποίησή σας. Εκτός αν είναι κολοτούμπα και αυτό. Ξεκάσατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Σας το θυμίζω. Να το θυμάστε αυτό. Είπε, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ήταν ξεκάθαρη η δήλωσή του. Επειδή δεν τα ξέρετε καλά τα ενεργειακά, από παλιά σας ξέρω, ο κάθετος διάδρομος κηρύχθηκε άγωνος πάρα πολλές φορές. Μη λέτε πράγματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Καλό θα ήταν να γίνει, αλλά είναι πανάκριβο. Πανάκριβο το φυσικό αέριο. Δεν το αγοράζει κανείς. Προτιμούν το ρωσικό οι Ευρωπαίοι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν θα πάρουν από εμάς. Και ο κάθετος διάδρομος, ξέρετε, πάει στην Ουκρανία, δεν πάει στην Ευρώπη. Τα παραμύθια που λέτε λοιπόν, όχι εσείς, η κυβέρνηση σε στους άλλους, δεν τα λέτε σε εμάς. Και θα σας πω το εξής. Δηλαδή, εσείς ενδιαφέρεστε για την υγεία των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας ως κυβέρνηση, αλλά οι Γερμανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί που ανοίγουν λιγνίτες δεν ενδιαφέρονται. Κοιτάξτε να δείτε. Η υγεία των πολιτών για τη Νέα Δημοκρατία είναι σημαντικότερη από τους συμμάχους και φίλους της, Γερμανοί, Πολωνοί και κυβερνήσεις που ανοίγουν λιγνίτες. Κάτι δεν λέτε καλά. Κάτι δεν λέτε καλά. Και επίσης το ψευτοδήλημα λιγνίτης ή καρκίνος, όχι σε μένα. Να σου πω γιατί. Όταν είπα για πυρηνική ενέργεια και αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες, για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός με απεκάλεσε ψεκασμένο και σήμερα σύρεται η Νέα Δημοκρατία πίσω από το ψεκασμένο, όπως τον αποκαλούσε Βελόπουλο, και λέει πυρηνικούς αντιδραστήρες αρθρωτούς. Άρα λοιπόν, άλλα λέτε χθες, άλλα λέτε σήμερα. Μην ανοίγετε θέμα εξορίξεων. Θα σου το πω ευθέως, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί όταν τα έλεγα εγώ, εκεί ήταν ο Πρωθυπουργός και με απεκάλεσε ψεκασμένο. Όπως και ο Παπανδρέου έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλαια, όπως και ο Πάγκαλος, έτσι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν πιστεύει στα ορυκτά. Τώρα που βγήκε ο Τραμπ, κάναμε την κολοτούμπα την κυβίστηση, πιστεύουμε στα ορυκτά, πιστεύουμε σε όλα. Το τίμημα, πείτε στον ελληνικό λαό, του 600% πιο ακριβό φυσικό αέριο που πληρώνουμε στην Αμερική, οφείλεται στην αιμονή του Πρωθυπουργού να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς να έχει κέρδος η Ελλάδα. Απλά είναι τα πράγματα. Και από την άλλη, αν αγαπούσετε τόσο πολύ την Κύπρο όπως την Ουκρανία, θα σας έλεγα, κύριε Υπουργέ μου, ένα πράγμα. Στείλτε τα όπλα τώρα στην Κύπρο μας, μη δίνετε όπλα στο Ζελένσκι και μας στέλνει αυτός για δώρα τι, ξέρετε τι, τα ντρόουν. Του δίνουμε όπλα, μας στέλνει ντρόουν. Πόσο κορόιδο πιαστήκατε και πάλι ως κυβέρνηση. Πολύ μεγάλα κορόιδα, κύριε Γεωργιάδη, αλλά ο ελληνικός λαός σας πληρώνει. Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, στο Υπουργείο Υγείας δεν ξέρω αν τα πάτε καλά, αλλά με τις εξορίξεις είστε άσχετος. Δεν κάνει εξορίξεις η Ελλάδα. Έρευνες κάνει. Άλλο ερευνώ, άλλο κάνω εξορίξη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μην τα μπερδεύετε. Τώρα, είπατε κάτι πολύ εύστοχο. Γιατί δεν καταδικάζω την εισβολή εγώ της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και θέλω να με ακούτε, αν μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μπορώ να σας βλέπω και στα μάτια. Μ' αρέσει να κοιτάω τον πολιτικό μου αντίπαλο στα μάτια και όχι να κοιτάει το κινητό του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Σωστά. Το καταδικάσαμε επισήμως και με ανακοίνωση. Και εσείς επιβάλλατε κυρώσεις, είπα. Πολλές κυρώσεις, ναι ή όχι. 52-72, πόσοι είναι. Και εσείς μαζί, δεν είστε Ευρώπη, δεν είστε εσείς. Ωραία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο. Πόσες κυρώσεις έβαλε η Νέα Δημοκρατία. Καμία. Καμία. Ούτε ανασχέσετε εμπορικά την Τουρκία να περνάει ομοειδή προϊόντα από τους Κύπρους. Ούτε μία κύρωση. Κάντε αυτό. Δεν το κάνετε. Με εδώ σας στέλνω. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάλι δεν ξέρετε. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω. Να μου λέει υπουργός να μπω στο Google για να δω ή να γελάμε τώρα. Όλη η μέρα με το Google ασχολείστε εσείς. Στο GDP. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Στη Βουλή μέσα τα λέτε αυτά. Η Ελλάδα πληρώνει 12% πιο ακριβά από το μέσο όρο της Ευρώπης στο φυσικό αέριο. Απλά πράγματα. Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Μπείτε και δείτε τα. Να πω στο Google εγώ. Δεν έχετε υπουργούς. Ο Κώστα είπε, ο γνωστός Κώστα, να αγοράσουμε πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρέπει να σας πω και κάτι που δεν ξέρετε μάλλον. Ο μεγαλύτερος πελάτης LNG της Ρωσίας είναι η Ευρώπη. Ποιον κοροϊδεύετε εδώ μέσα? Απλά έχετε μονή να παίρνετε αμερικανικό φυσικό αέριο LNG που είναι 600% πιο ακριβό. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με την Κιλφόιλ, καλά με τον Τραμπ, αλλά θα σου πω κάτι. Με γάμους ομοφιλοφίλων και ΛΟΑΤΚΙ που έκανες μασάζ, δεν πρόκειται να τα πας καλά με τον Τραμπ. Τι να κάνουμε τώρα, όσο και να παρακαλάτε. Και επίσης, να το πω και αυτό, για τις ΑΠΕ. Ξέρετε ότι είμαστε τρίτοι στις ΑΠΕ.
Παγκοσμίως. Το ρεύμα γιατί είναι ακριβό? Είμαστε παγκοσμίως η τρίτη χώρα σε ΑΠΕ. Παγκοσμίως, όχι η Ευρώπη. Γιατί το ρεύμα είναι πανάκριβο πάλι? Γιατί πληρώνει ο Έλληνας πανάκριβο το ρεύμα? Για πείτε μας, αφού τα κάνατε όλα καλά. Πανάκριβο το ρεύμα. Και θα σου πω και κάτι που ξεχάσατε. Ο πρωθυπουργός της χώρας, πατήστε Google, δεν λέτε, δήλωσε: πληρώσαμε 7 δις, δηλαδή 6 δις παραπάνω σε φυσικό αέριο, γιατί επιβάλαμε κυρώσεις στη Ρωσία και πήραμε αμερικανικό LG. Δικά σας είναι τα 6 δις. Του ελληνικού λαού είναι. Γιατί να πληρώσω παραπάνω από 6 δις στους Αμερικανούς για ένα γυνάτι του πρωθυπουργού που έκανε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Φθηνό φυσικό αέριο, φθηνή ενέργεια για τους Έλληνες. Αυτός είναι ο αγώνας ελληνικής λύσης. Και κλείνοντας μια συμβουλή: αφήστε τον Google, το chat, επειδή θα λέτε αυτά τα περίεργα πράγματα εσείς, και ασχοληθείτε λίγο και με το Υπουργείο Υγείας και διαβάστε λίγο παραπάνω για τις εξορίξεις να μάθετε περισσότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση προανακριτικής κατά του Λιβανού και Αραμπατζή. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με μυστική ψηφοφορία. Την ίδια ώρα, νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ναρκωτικά και όπλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επιμόνα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Απομένει ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, δήλωσε χθες κατά την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό, απάντησε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Από τη μία, ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές στο Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη, ο ίδιος τις διαψεύδει. Αυτοδιαψεύδονται μόνοι τους για τις εκλογές, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει αγροδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προειδοποίηση για την ποσότητα των εμπορικών αποθεμάτων πετρελαίου απίφθινε εκ νέου ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, σημειώνοντας πως τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία. Στους δρόμους ετοιμάζονται να βγουν τον Ιούνιο αγρότες από όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας και πάλι τις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα στην Εθνική Οδό και σχέδια για αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και τελωνίων.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη σήμερα, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στην Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM, συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Να είστε καλά, μέχρι τη μία μαζί, Δέσποινα Ποτίτση, στο μικρόφωνο Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Τετάρτη, 21 του Μάη σήμερα, διπλή γιορτή, η ανάληψη του Κυρίου μας, 40 μέρες μετά την Ανάσταση, από τις σημαντικότερες γιορτές του χριστιανισμού. Επίσης η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χιλιάδες οι Έλληνες, οι πιστοί που γιορτάζετε τα ονόματά σας σήμερα, χρόνια πολλά, υγεία εύχομαι σε όλους. 69-07-483-484 μέσω Viber τα μηνύματάκια σας. Καλωσορίζουμε ήδη την κυρία Ελένη, την Άννα από την Καστοριά μας ακούτε, την Φιλιό. Χρόνια πολλά, τους χαιρετισμούς και τις ευχές της στέλνει σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά και στον σύζυγό σας, τον Κωνσταντίνο, και η κόρη. Μάλιστα. Η Νεφέλη, να είστε καλά, γερή δυνατή, Φιλιό μου, να τους χαίρεσαι και να σε χαίρονται.

6.59 μάλιστα για τους Τούρκους αστυνομικούς που έρχονται στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στα πλαίσια του Final Four μου γράφεται, με αφορμή το άρθρο που ανέβηκε και στο site του Focus FM. Ο Δημοσθένης τι μου γράφει, τι ακούσαμε πάλι, θα φέρουν Τούρκους αστυνομικούς στην Ελλάδα για να φυλάνε το Final Four στο μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό και με μια τουρκική ομάδα. Τι έγινε, παρέδωσαν την Ελλάδα στην Τουρκία, μα τόσο προδότης αυτή η κυβέρνηση. Αναρωτιέται, δύο θα είναι οι αστυνομικοί, τα χρήματα που θα, σύμφωνα με την ανακοίνωση στο Διάβγεια, εγκρίνουμε, λέει, τη δέσμευση πίστωσης ύψους 2.800 ευρώ, από 1.400 ευρώ ο κάθε ένας. Η δαπάνη θα γίνει, λέει, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας, διεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος. Ναι, απλά αναρωτιέσαι ότι δεν είναι αρκετή η δική μας αστυνομική. Απλό το ερώτημα. Δεν είναι το πόσο θα κοστίσουν, αλλά το γιατί. Έχει συμβεί και άλλες φορές. Δεν ξέρω. Πείτε μου εσείς. Ναι, Πέμπτη είναι. Γιατί η Τετάρτη είπα στο ξεκίνημα. Τετάρτη, πήγα μια μέρα πίσω. Αλλά είναι 21 του Μάη. Ο Γιώργος θέλει Παρασκευή. Χρόνια πολλά και από τον 087. Δεν τη γνωρίζω για την εξέλιξη. Δεν είμαι σίγουρη. Θα το δω και θα κρίνω αν πρέπει να τοποθετηθώ. Επιφυλάσσομαι 087. Εσείς δεν ξέρω από πού έχετε αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να με βοηθήσετε. Από το νέο Ρήσιο μας ακούτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Βιντεάκι από TikTok 031. Να είσαι καλά. Και ο Πασχάλης φυσικά εδώ παρών. Χρόνια πολλά σε όλους, όλοι όσοι γιορτάζουν σήμερα. Ευχές από τον Πασχάλη. Μάλιστα, από εδώ και πέρα περίπου 50 πρόσωπα τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις παράνομες επιδοτήσεις θα δώσουν το παρόν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ενώ στην Βουλή είναι σε εξέλιξη συζήτηση για προανακριτική κατά Λιβανού Αραμπατζή. Το βράδυ τα νεότερα θα έχουμε μυστική ψηφοφορία. Και στην Κρήτη φυσικά συνεχίζονται και εκεί οι συλλήψεις, οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και για άλλα, αλλά αυτό που πονάει είναι κυρίως οι πρακτικές που ακολούθησαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να κλέψουν χρήματα. Χρήματα που ανήκαν σε πραγματικούς αγρότες. Να δούμε στο τέλος ποιοι θα καθίσουν στο σκαμνί και ποιοι θα μπουν μέσα. Και αν θα μείνουν, βεβαίως. Παρόν και εγώ, κυρία Ποτίτση, γράφει ο Μανώλης. Από την Άνω Πόλη μας ακούει, από τα πανέμορφα κάστρα της Θεσσαλονίκης μας. Να είστε καλά. Α, μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. 087, θα μόλις ολοκληρώσω την εκπομπή θα το κοιτάξω σε κάθε περίπτωση. Με ενδιαφέρει άμεσα. Και είναι σημαντικό επίσης 087 ότι εγώ προσωπικά δεν έχω ενημέρωση, οπότε αντιλαμβάνεσαι τι σκέψεις κάνω. Λοιπόν, όσον αφορά τα διεθνή, τα οικονομικά, εντάξει, τις δηλώσεις Τραμπ πίσω μπρος τις έχουμε συνηθίσει. Πάλι είναι έτοιμος να επιτεθεί, όχι μετά το μετάνιωσα, όχι μεσολάβεις ο ένας, όχι μεσολάβεις ο άλλος. Το θέμα είναι ότι η Τεχεράνη, το Ιράν, από την πρώτη στιγμή είπε: «Έλατε, εμείς είμαστε έτοιμοι, εμείς θα απαντήσουμε». Το στένο του Ορμούς παραμένει κλειστό
και έρχονται βροχή οι προειδοποιήσεις και από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για τα αποθέματα που τελειώνουν. Και επίσης είχαμε και καμπάνα να χτυπά από τον ΟΗΕ, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας, που λέει ότι έρχεται αγροδιατροφικό σοκ. Θα έχουμε σοβαρή παγκόσμια κρίση, με λίγα λόγια πείνα, μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα. Βάλε φθινόπωρο να είσαι μέσα, Γιώργο.

Ο πρωθυπουργός μας όμως που μίλησε στους Financial Times είπε πως την ακρίβεια εδώ στη χώρα μας και στην Ευρώπη γενικότερα την τροφοδοτεί η κρίση, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Είναι πολύ βολικό βεβαίως για τον πρωθυπουργό του η τοποθέτηση ότι για την ακρίβεια ευθύνεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Μεταφέρεται έτσι το βάρος στις διεθνείς εξελίξεις, όπως μας λέγανε και για τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Οπότε αφήνουμε εκτός κάδρου το τι έχουμε κάνει εμείς ως κυβέρνηση για να καλυτερεύσουμε την ζωή των Ελλήνων. Και άλλο είπε ότι λαμβάνουμε, λέει, στοχευμένα μέτρα. Τώρα βέβαια αν συνεχιστούν τα πράγματα δεν τα βλέπω, λέει, καλά. Μπορεί να αναθεωρήσουμε, σου λέει, να αναπροσαρμόσουμε τα μέτρα, την βοήθεια. Δεν ξέρω. Από τη μία δηλώνει ότι θλίβεται, θυμώνει με την ακρίβεια, από την άλλη φταίει ο πληθωρισμός. Έρχεται τώρα, σου λέει, εμείς έχουμε όμως μέτρα και στοχευμένα μάλιστα. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να περάσουν. Τι ακριβώς θέλουν να πούν σε αυτήν την κοινωνία που έχει λυγίσει με αυτήν την δύσκολη καθημερινότητα. Μας μιλούν για στοχευμένες παρεμβάσεις, δηλαδή για αυτά τα έκτακτα επιδόματα ψίχουλα, τα 20 ευρώ, τα 3 ευρώ. Θυμόσαστε τι γινότανε με τις επιδοτήσεις στο ρεύμα. 50 λεπτά άλλος ήταν η μείωση. Και φυσικά όχι για όλους, έτσι, δεν το συζητώ, δεν θα τα λάβουν όλοι αυτά. Πάντα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Και στην τελική, κύριε Πρωθυπουργέ, μας είχαν αποτέλεσμα όλα αυτά τα μέτρα, βοήθησαν κάπου? Όχι. Μόνον λόγια, εξαγγελίες επικοινωνιακού χαρακτήρα και μηδέν λύσεις στο πρόβλημα της ακρίβειας, την ώρα που καθημερινά οι Έλληνες δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο αυτή την ακρίβεια, και αυτή η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Είναι το νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια για τον Έλληνα τη δεδομένη στιγμή, μια ακρίβεια που συνεχίζεται και συνεχίζει να κινείται χωρίς να την ελέγχει κανείς. Πάντα φταίνε οι άλλοι εκτός του κυρίου Πρωθυπουργού, γράφει ο Πασχάλης. Να μην είμαστε άδικοι, συμπληρώνει ο Απόστολος, με τον Πρωθυπουργό να εκτιμούμε ότι οργίζεται οργίζεται με την ακρίβεια. Ναι, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, Απόστολε, είναι βασικό.

Και μέσα σε όλα αυτά τα λέγαμε και χθες για τα λοιπάσματα, και από την Κομισιόν εκφράζονται ανησυχίες, φόβοι για νέα κρίση στον αγροτικό τομέα από την εκτόξευση των τιμών, και ψάχνουν, λέει, να βρουν σχέδιο για τα λοιπάσματα. Πάντως είναι ήδη τεταμένο το κλίμα στους αγροκτηνοτρόφους της χώρας μας. Πριν από λίγες ημέρες είδατε τι έγινε στις Σέρες με τους αγρότες που ξεκίνησαν κινητοποίηση εκεί στον Προμαχώνα. Τώρα ετοιμάζονται, λέει το ρεπορτάζ, να βγουν ξανά στους δρόμους αρχές καλοκαιριού, μέσα στον Ιούνιο, και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις από εκεί που τις άφησαν το χειμώνα, με μπλόκα στην Εθνική Οδό, με αποκλεισμούς λιμανιών. Αυτά είναι τα σχέδια αεροδρομίων, τελωνίων, και αν βγουν τώρα θα είναι πιο αγανακτισμένοι από τα Χριστούγεννα, είναι σίγουρο.

Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα, αγαπημένοι μου, είναι η Vulcom και έχουμε μια νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου. Έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα για ρεύμα από 0,145 που ήταν, με πάγιο 9,90 από 11,90. Όσον αφορά στο αέριο, 0,049 από 0,055 και πάγιο 9,90, με δώρο 3 μήνες στο πάγιο του αερίου. Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου και μπορεί το αέριο να μην το χρειαζόμαστε τώρα που καλοκαιριάζει, ωστόσο κερδίζουμε, βγαίνουμε κερδισμένοι στο ρεύμα και φυσικά προνοούμε για οικονομικότερη θέρμανση το χειμώνα. Καλέστε τώρα στο 2310-208-808 στην Vulcom και θα ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά από τους ενεργειακούς επιθεωρητές της Vulcom. Επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό 2310-208-808. Καλέστε, γιατί τρέχει νέα συνδυαστική προσφορά για ρεύμα και αέριο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
6: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
7: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
7: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
7: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Μποτίτσι Δέσποινα στο μικρόφωνο, Δαμιανίδης Γιώργος απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. 39 λεπτά μετά τις 12. Ναι, μόλις είδα το βίντεο 087, δεν γνώριζα για τις εξελίξεις, με προσπέρασαν μάλιστα, και οφείλω να ομολογήσω πως με ενοχλεί το γεγονός ότι έμεινα στην απέξω. Θα έπρεπε, νομίζω, υπήρχε μια συνεργασία, μια επικοινωνία. Θεωρώ πως μια ενημέρωση θα ήταν έτσι, και πως να το θέσω, επαγγελματικός σεβασμός. Ναι, το προσπερνάμε, το προσπερνάμε. Τι μου γράφετε εδώ για Φιλαδέλφια 1981. Να σε καλά Πασχάλη. 302 το βίντεο. Στη συνέχεια ο Δημήτρης να γράψει το μηνυματάκι. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην κλίση. Το 91 είχαμε πάει σε έκθεση τροφίμων στη Βουλγαρία. Έπαιρναν λάδι τότε, λέει, σε μπουκαλά και κολόνιας. Και τώρα αγοράζουν τα σπίτια μας. Εδώ φτάσαμε στην Ελλάδα. Τόσος ξεπεσμός. Καλά, με τα σπίτια, με τους πληστηριασμούς. Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, προετοιμαστείτε. Για την δεύτερη δόση του επιδόματος, σωστά Κατερίνα, ναι, να το ρωτήσουμε στον κύριο Μητρόπουλο που θα είναι σε λίγο κοντά μας. Από την Βιέννη μας ακούει ο Νίκος. Γεννήθηκα, μεγάλωσα σε χωράφια, αγρότης δηλαδή. Μην πιστεύεις ότι θα κάνουν κάτι οι αγρότες. Κοίταξε, δεν είναι, ναι, μην τα τσουβαλιάζουμε όλα, το έχω πει Νίκο μου. Δεν πρέπει να τους τσουβαλιάζουμε ούτε όλους τους αγρότες, ούτε όλους τους συνταξιούχους, τους δημοσιογράφους, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους νομικούς. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Το θέμα είναι τι δύναμη έχει ο καθένας και το ρόλο που διαδραματίζουν οι αγροτοσυνδικαλιστές πάνω απ' όλα. Το θέμα είναι ότι το γεγονός ότι και μόνο, Νίκο, ότι το σκέφτονται να βγουν ξανά στους δρόμους τέτοια εποχή είναι κάτι πρωτοφανές, έτσι, στην καρδιά του Μαΐου τώρα, Ιούνιος, περίοδος αγροτικών εργασιών σημαντικών. Εάν το κάνουν, θα είναι μια κίνηση, μα την αφήσουν πίσω τα χωράφια τους και να ξεκινήσουν ξανά να μπουν σε τροχιά κινητοποιήσεων, θα δείχνει μάλλον ξεκάθαρα σε τι ασφυκτικό σημείο έχουν φτάσει, σε τι αδιέξοδο έχουν φτάσει οι αγρότες, γενικότερα ο πρωτογενής τομέας σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας ενημερώνει ο συνάδελφος, ο Γιώργος Βανιανίδης.
1: Τι κάνετε, κύριε Ποτίση?
0: Είστε καλά, είστε καλά.
1: Καλημερίζω τους αξιοτίμους ακροατές και ακροάτες του σταθμού.
0: Χαιρόμαστε, χαίρονται που σας έχουμε κοντά μας, κύριε Μητρόπουλε, και σήμερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, τους καλημερίζω άλλη μια φορά και τους εύχομαι τα καλύτερα, υγεία, χαρές και μεγάλες αντοχές με αυτά που περνάνε, με ευθύνη αυτών που μας κυβερνούν.
0: Δυστυχώς είναι δύσκολες οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια, αλλά φαίνεται ότι πηγαίνουμε σε πιο δύσκολες εποχές, κύριε Μητρόπουλε. Όσο αισιόδοξοι και να είμαστε, δεν έχουμε κάποια θετική έτσι είδηση. Υπάρχει κάτι, τουλάχιστον από εσάς, κάτι θετικό?
1: Για τα καύσιμα το ακολουθούν οι αξιότιμοι ακροατές. Για τα χρέη και τις ευθύνες που έχουν για αυτά τα οποία πληρώνουν καθημερινά σε τρόπο.

0: τη χρεοκοπία, τα δάνεια των χωρών, των κυβερνήσεων που είπαν ότι μας έσωσαν, και τελικά έστειλαν το λογαριασμό του χρέους στις επόμενες 3 γενναίες. Και πρέπει, λέει, τώρα το υπερπλεόνασμα ολόκληρο, αντί ένα κομμάτι να φεύγει για την κοινωνία, ολόκληρο το υπερπλεόνασμα, να προεξοφλούμε χρέη, τα δάνεια που πρέπει να προεξοφλήσουμε σε 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό δεν βγαίνει. Δεν μπορεί να το αντέξει η κοινωνία. Δεν μπορεί δηλαδή 5 γενιές Ελλήνων να πληρώνουν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μέχρι τώρα βάλανε πλάτη και είχαν μείωση εισοδημάτων μέχρι και 50 και 60% απλώς για να βγούμε από τα μνημόνια. Όλο αυτό δεν βγαίνει. Και με αύξηση που πήραν οι συνταξιούχοι 2,4, με πληθωρισμό 5% τροφίμων εννοώ και λοιπά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τα μηνύματα δεν είναι σωστά, τα μηνύματα δεν είναι καλά, δεν είναι αισιόδοξα, και βεβαίως θα δούμε η κυβέρνηση σε τι προσδοκά, τι άλλο μπορεί και πρέπει να κάνει για να ανασάνουν λίγο οι Έλληνες.
1: Και είχαμε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χάθηκε η μάχη, κυρία Μητρόπουλε.
0: Χάθηκε η μάχη, την κέρδισε η κυρία Κεραμέως. Δυστυχώς συνέθλιψε τις χείρες και τους χείρους, διότι με τα επιχειρήματά της και με την πολυπληθή νομική υπηρεσία επέμεινε να εφαρμοστεί η κατάπιστη διάταξη του νόμου Τσίπρα, Κατρούγκαλου, που λέει ότι η χείρα δεν θα χάνει μόνο στην τριετία το 70% της σύνταξής της, της χειρίας, αλλά θα αφαιρείται και η εθνική σύνταξη, ένα τετρακοσάρικο από τη δική της σύνταξη. Δηλαδή πάμε σε αυθαρασία, στον Κιάδα με τη διάταξη του νόμου Τσίπρα, και δεν έχει πει ακόμα τίποτα ο κύριος Τσίπρας που νομοθέτησε αυτή την κατάπτυστη ρύθμιση, διάταξη του νόμου του, που πήγε η κυρία Κεραμέως να την εφαρμόσει. Πήγε στα δικαστήρια για να εφαρμόσει τον νόμο Τσίπρα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Ενώ μας είχαν πει ότι δεν θα εφαρμόσουν τον νόμο Κατρούγκαλου, και τώρα επιμένουν στην εφαρμογή της πιο κατάπτυστης, της πιο σκληρής ρύθμισης, που ρημάζει 250.000 συντάξεις χειρίας ήδη καταβάλωσης, αλλά και καταβαλλόμενες, αλλά και 50.000 κατέτος. Αφορά αυτή η απόφαση της διπλές συντάξεις, δηλαδή όταν η χείρα έχει και τη δική της, έχει και το αείμνηστο. Δεν αφορά συντάξεις χειρίας που η χείρα δεν έχει εξιδίου δικαιώματος. Αυτές τις περιπτώσεις, όταν έχει μόνο τη σύνταξη χειρίας, δεν τις αφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά οι μεγάλες δύο περικοπές αφορούν τις συντάξεις χειρίας εκείνες που η χείρα, πέραν από τη σύνταξη χειρίας του αημνήστου συζύγου, ή αν είναι χείρος της αημνήστου συζύγου, έχει και σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Εκεί ο νόμος Τσίπρα προέβλεπε δύο μεγάλες περικοπές που επιμένει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τώρα και να ζητήσει καιναδρομικά. Πρώτο, να περικοπεί στην τριετία το 70% της σύνταξης του θανόντος και να πάρει χείρα το 25% ή το 35%, και άλλα επιπλέον από τη δική της να κοπεί η εθνική σύνταξη. Αυτό δεν βγαίνει, δεν θα ζήσουν οι άνθρωποι. Όχι, δεν έχουν να ζητήσουν αναδρομικά πίσω, αλλά δεν έχουν να ζήσουν όταν αντί για 1.000 ευρώ παίρνουν 200. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν πάμε σε δύσκολο. Και αντί η κυβέρνηση σημερινή να καταργήσει αυτή την κατάπτυστη διάταξη Τσίπρα, πήγε στο δικαστήριο για να την εφαρμόσει. Πώς θα ζήσουμε οι χείρες?
1: Δυστυχώς.
0: Ποια χείρα έχει να γυρίσει 30? Και είπε η κυβέρνηση, είπε η κυρία Κεραμέως, ήμουν σήμερα στο Όπερ και της απήντησα. Λοιπόν, λέει η κυρία Κεραμέως, θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση. Τι νομοθετική ρύθμιση? Να μεταθέτει την ευθύνη των συνταξιούχων λόγω θανάτου στο μέλλον, μετά τις εκλογές? Ή θα φέρει ρύθμιση και σωστά, που θα λέει καταργείται η κατάπτυστη διάταξη Τσίπρα του νόμου 4387, που προβλέπει δύο μεγάλες περικοπές μέχρι και το 80% στις συντάξεις χειρίας.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά
0: και δυστυχώς τα κόμματα ασχολούνται με άλλα ζητήματα, ενώ τα τρία του μνημονιακού τόξου, αλλά και κάποια παρεπόμενα. Λοιπόν, και όμως ένα μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργηθεί τώρα. Οι δικαστές στο χαβά τους, το 2026, έχοντας τις μεγαλύτερες συντάξεις σε τους μισθούς οι ίδιοι, τους ενδιαφέρει, τι τους ενδιαφέρει? Δεν κόπτονται για τις χείρες που θα πάρουν 80% μειωμένες συντάξεις, και αποφάσισαν να ισχύσει ο νόμος Τσίπρα.

0: το 2026.
1: Και σου λέει έπειτα προσπάθησε να τα βγάλεις πέρα μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον
0: είναι,
1: και για τους χαμηλούς ταξιούχους.
0: Είναι που βγήκε αυτή, τη σχολιάσαμε, τα έχουμε και αναλύσεις προσεχώς. Αν πάρει κάποιος καμιά κοινοποίηση, χείρα ή χείρος, να ενημερώσει και την εκπομπή και εμάς, διότι να δούμε η κυβέρνηση, ενδεχομένως με χρονικός όριο των εκλογών να μην, όπως θα έγινε και με τα φανς που δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση για τους στόχους των δόσεων των δανείων, αργούν οι καθορογραφές των αποφάσεων, ενδεχομένως να πάει μετά τις εκλογές και η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει και τα ωραία ηλικία θα αυξήσει των γυναικών και τις χείρες θα ταλαιπωρήσει με την αναζήτηση αχρεωστήτως ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων. Πρέπει όμως τώρα η κυβέρνηση πριν τις εκλογές μαζί με τα άλλα δύο κόμματα του μνημονιακού τόξου, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και τον κύριο Τσίπρα, που κατεδίκασε σε ευθαρασία τους χαμηλοσυνταξιούχους που κατήργησε το ΕΚΑΣ και τώρα με τις χείρες επίσης ή τους αναπήρους, η άλλη κατάπτυστη διάταξη του νόμου Τσίπρα που χωρίζει τους αναπήρους στο ύψος της σύνταξης ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό. Δεν υπάρχει στον κόσμο τέτοια διάταξη. Να χωρίζει τις αναπηρικές συντάξεις ανάλογα με το αν, με πόσο ποσοστό έχουν οι άλλοι κατάπτυστη διάταξη, και ακόμα δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει ακόμη για αυτές τις τρεις διατάξεις που οδηγούν σε ευθανασία αναπήρους, χείρες και χαμηλοσυνταξίχους, δεν έχει πει ο κύριος Τσίπρας τίποτα.
1: Και μας γράφει εδώ η ακροάτριά μας, όταν μια γυναίκα λέει μένει 34 χρονών μόνη, χείρα και έχει δύο παιδιά και η σύνταξη βγαίνει μικρή. Πώς θα μεγαλώσει,
0: με το τρίτο μνημόνιο που ψηφίσαν και οι τρεις τους βέβαια, ο νόμος Κατρούγκαλου εξηγήκευσε, ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου. Αυτό έχει δίκιο η κυρία Αρτεωάτρια. Ποια σύνταξη, τι σημαίνει, κυρία Μποτίτση, τι σημαίνει όταν αποθάνει ο σύζυγος, χάνει αμέσως την ίδια μέρα του θανάτου του.
1: Απίστευτο.
0: Χάνει το 30% και στο τρίχρονο κάνει το 70%. Γιατί, κυρία Μποτίτση, γιατί αγαπητοί ακροάτριες και αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροάτριες, γιατί στο τρίχρονο η χείρα και τα ορφανά να παίρνουν μειωμένη τη σύνταξη του πρωτοδικαιούχου, συζύγου και πατερούλη τους, μειωμένη κατά 70%. Ποιος νόμος το λέει αυτό? Ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, τον οποίο εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Είπε ότι θα τον καταργήσει.
1: Έτσι λέγανε.
0: Τον εφαρμόζει πιστά, σχολαστικά και αστηρά. Άρα λοιπόν εδώ όλοι αυτοί φταίνε και τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλία πρώτων εκλογών, να απαλλάξουν τις χείρες από την τρομοκρατία και το φόβο, διότι όταν ακούει κάθε μέρα ότι οι χείρες με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας οφείλουν να γυρίσουν χρήματα ή θα τους κοπούν οι συντάξεις τα επόμενα μηνιάτικα, πρέπει να τις καθησυχάσει κάποιος. Και τώρα την ευθύνη, την υποχρέωση έχει η κυβέρνηση που δημιούργησε τη δίκη. Η κυβέρνηση δημιούργησε τη δίκη και η απόφαση βγήκε υπέρ της για να καταδικάσει τις χείρες σε φτώχεια.
1: Και ένα άλλο θέμα που εσείς αναδείξατε, κύριε Μητρόπουλε, είναι με το έκτακτο επίδομα για τα παιδιά και για τους πολύτεκνους. Είστε ο μοναδικός που έβγαλε το θέμα, γιατί ακόμη και σε μεγάλες εφημερίδες βλέπω ότι δικαιούνται κανονικά οι πολύτεκνοι με πάνω από 6 παιδιά. Βέβαια δεν κοιτάζει κανείς τα ισοδηματικά κριτήρια.
0: Σήμερα το έθεξα με έμφαση, με πήρανε και πολιτικοί που δεν το ξέρανε διαφόρων κομμάτων. Είπα στο Open τρεις περιπτώσεις επώνυμες κυρίες με 11 παιδιά και τρεις. Φλόρινα, Αγία Παρασκευή, Αττικής και Οροπό.
1: Οι οποίες γιατί δεν το δικαιούνται, δηλαδή.
0: 11 ζώντα παιδιά, ναι. Οι δύο εξ αυτών έχουν 9 ανήλικα και οι δύο εξ αυτών έχουν και ένα μέα. Και δεν θα πάρουν επιδότηση για το 7ο έως το 11ο παιδί, επειδή λέει η κυβέρνηση δίνει το 150 μόνο μέχρι 6 παιδιά.
1: Αυτό βέβαια δεν έχει γραφτεί, δεν έχει ακουστεί, δημοσιευτεί.
0: Το έχουν πει οι υπουργοί που εκλαήκευσαν το μέτρο.
1: Ναι.
0: Είναι απαράδεκτο. Και υπάρχουν τρεις κυρίες που προείστανται τρεις κυρίες, δύο υπουργοί και μία υφυπουργό, που προείστανται τον αρμοδίο υπουργό και δεν του έχουν πει.
1: Ναι, αλλά το θέμα μέσα από εσάς έγινε γνωστό, κύριε Μητρόπουλε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Δεν του έχουν πει του πρωθυπουργού, ρε ή κύριε, όπως το λένε αξιότιμε, πώς το αποκαλούνται, τον προσφωνούν, γιατί το κάνουμε αυτό και καταδικάζουμε 19.500 οικογένειες, τόσες είναι μόνο, στην πατρίδα μας που σπαράσεται από το δημοκρατικό, που λιώνει, που συρρυκνώνεται. Δεν του είπαν οι τρεις κυρίες, δύο υπουργοί και μία υφυπουργός, γιατί δεν δίνουμε το επίδομα, έκτακτο είναι, εφάπαξ είναι, στις κυρίες που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Δεν τα άκουσα μία να το λέει.
1: Ναι, τα όρια οικογενειακού.
0: Το είπα σε εσάς, ναι, και το είπα και, ναι, σήμερα στο Open.
1: Τα όρια για, βλέπω τώρα, έγγαμος με 6 τέκνα είναι 65.000, όταν 40 είναι για το ένα παιδί.
0: Μα τι να λέμε τώρα, είναι ντροπή που βάνει ισοδηματικά. Μην το, κυρία Ποτιτσή. Είναι η ντροπή. Είναι ντροπή να βάνει ισοδηματικά, αν τους κάνει ένα άγαλμα στις υπηρεσίες που δουλεύουν, τις κυρίες κυρίως, αλλά και τους πατεράδες, και αυτοί είναι ήρωες. Αντί να τους κάνει ένα άγαλμα στις υπηρεσίες ή έξω από τα σπίτια τους, που κρατάνε όρθια την Ελλάδα, δεν τους επιδοτούν το παιδί από το 7ο στο 11ο. Καθόμαστε και το συζητάμε. Κάθε βουλευτή με τα 6.000 και τα 8.000, ένας να βγει και να σας πει, να καταγγείλει, ή το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία, ή άλλοι να πούνε γιατί αυτό συμβαίνει σε 19.500 οικογένειες που ηρωικά είπαν να κάνουμε πάνω από 6 παιδιά. Τις τιμωρεί.
1: Τις τιμωρεί. Αυτό είναι, ουσιαστικά αυτό γίνεται.
0: Τις τιμωρεί. Λοιπόν, υπάρχει απάντηση αυτό. Υπάρχει απάντηση. Περιμένω, όπως και με τον ηλικιακό κόφτη, ναι, που μόνοι μας κάναμε μάχη, εννοώ εσείς, εγώ, η ΕΝΙΠΕ και κάποιοι συνάδελφοί σας που με άκουσαν και έβαλαν το θέμα και μ' άφησαν να το πω. Και περιορίστηκε ο ηλικιακός κόφτης στα 60 για τις χείρες. Και οι άλλοι που βγαίνουν ναυτικοί στα βαρέα και αρτηγινά, οικοδόμοι, ναι, οι γυναίκες με μειωμένες στα 62, γιατί να μην πάρουν το 300άρικο. Δηλαδή είναι ντροπή τους για 2 εκατομμύρια, όταν προεξοφλούν δάνεια των μνημονίων που πρέπει να τα εξοφλήσουν το 2050, να στερούν από μάνες με 11 παιδιά το επίδομα.
1: Ακριβώς,
0: και να βάλουν ηλικιακό κόφτη. Τόσο απλά. Και ντρέπομαι και εγώ ως καθηγητής και διανοούμενος που ενημερώνω και ξένες συλλογικότητες και επιστημονικές ενότητες, ντρέπομαι να τους λέω αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει στην πατρίδα μας.
1: Μα μόνο ντροπή προκαλεί και οργή από την άλλη, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Καλέστε μια υπουργό που είναι στο Υπουργείο Συνοχής και Κοινωνικής Εργασίας, γιατί στερούνε από τις μανάδες με 11 παιδιά και με ανάπηρα παιδιά και με ανήλικα παιδιά, ναι, αυτό το έκτακτο επίδομα.
1: Επίσης φαίνεται,
0: γιατί το κάνουν αυτό.
1: Ναι, είναι μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα, κύριε Μητρόπουλε, δεν θα το αφήσουμε ούτε εσείς.
0: Το τηλέφωνα πήρα από όλη την Ελλάδα ότι το έθεσα με έμφαση σήμερα στο Open TV.
1: Ναι, ναι. Και καλά κάνετε, και καλά κάνετε. Επίσης, τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, μας υπενθυμίζει τώρα ο ακροατής, είχαν πει ότι θα το έδιναν μετά το Πάσχα.
0: Μαΐου θα το δώσουν, μεταθέτουν από εβδομάδα σε εβδομάδα, επειδή δεν έχουν κάνει επαλήφθηση, ναι, ναι, κάποιων στοιχείων. Μη στενοχωρούνται οι δικαιούχοι, δεν το πάρουν μέχρι τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου, 10 μέρες ακόμα.
1: Ναι. Η κόρη μου, μας ρωτά ακροάτρια, είναι φοιτήτρια στο πρώτο έτος. Θα πάρει το επίδομα, λογικά, ναι.
0: Κανονικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά. Το είναι επίδομα εντοεί το 150.
1: Το 150, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, κανονικά.
1: Λοιπόν,
0: είναι 21, είπατε, στα 24 νομίζω, ναι, και μπαίνει και ο κόφτης. Κακός. Ναι. Προσθέτω κακός.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχουν.
0: Δηλαδή,
1: και
0: τι
1: συνέχεια
0: έκανε εδώ, έβαλε για λόγους. Είναι 1.200.000 οικογένειες με παιδιά από 1 έως 11. Κόβει από 7 έως εκεί και βεβαίως βάλει και τον άλλο, τον ηλικιακό κόφτη, μέχρι 24, mm, αν σπουδάζει, μέχρι 18 αν δεν σπουδάζει. Και αυτός ο κόφτης γιατί. Και βάζει και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία και εσείς είπατε κλπ. Όταν καταραίει αυτή η χώρα πληθυσμιακά.
1: Είναι ή δεν είναι επικοινωνιακό μετά όλο αυτό, κύριε Μητρόπουλε?
0: Δεν δει τον κόφτη να σηκώσει, να αποκλείσει τους εκατομμυριούχους. Που γεννάει η Ελλάδα εκατομμυριούχους όπως και φτωχούς. Mm-hmm. Τι τον κόφτη τώρα αν έχει 65 ή 70 χιλιάδες εισόδημα κάποιος με 10 παιδιά. Γιατί να μην το πάρει, αφού στηρίζει στην οικογένεια.
1: Έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τα απαντήσετε.
0: Εγώ είμαι στη διάθεση της εξαιρετικής εκπομπής σας πάντα.
1: Δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Μία ερώτηση. Εδώ και 6 μήνες έστειλα αίτηση στο επικουρικό για να ολοκληρωθεί. Παίρνω προσωρινή εδώ και 2 χρόνια μαζί με την κυρία. Δεν κατάλαβα να αργήσει πολύ.
0: Έχει ξαναρωτήσει. Απαντάμε ότι οι εκαθαρίζονται μέχρι τις εκλογές. Και την έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, νομίζω αναδρομικά και εκκρεμότητες συντάξεων λόγω και της ψηφοανάγκης που έχει, ότι θα τα τελειώσουν αυτά. Και στις επικουρικές θα υπάρξει μια διευθέτηση για επιτάχυνση. Μην ανησυχεί ο αξιότιμος ακροατής ή ακροάτρια. Θεωρώ ότι στην ψηφιοποίηση και στην επιτάχυνση έχουν γίνει κάποια βήματα, να είμαστε δίκαιοι σε επίπεδο ΕΦΚΑ.
1: Και επίσης ακροατής, ακροάτρια δεν γράφει το όνομα, αναζητά τα ένσημα, εργάζεται από το 96, έχει και τα παλιά, αλλά δεν γνωρίζω πόσες μέρες λέει επιπλέον. Είμαι 49 ετών, έχω ένσημα από το 96 έως σήμερα. Στο σύστημα του ΕΦΚΑ μου έβγαλε ότι από 1η του 2 μέχρι το 23 έχω 5.015 ημέρες. Από τότε έως και σήμερα δεν γνωρίζω πόσες μέρες είναι επιπλέον, λέει.
0: Θα εμφανιστούν, okay. Διότι από το 2002 και μετά έχει γίνει πλήρης ψηφιοποίηση, άρα λείπουν τα τελευταία χρόνια, δεν χάνονται οι τελευταίες χρονιές, χάνονται οι χρονιές οι πολύ πίσω της δεκαετίας του 90, άρα μην ανησυχεί αξιότιμη κυρία Κροάτρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε, να είστε καλά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ.
1: Χαρά και τιμή μας. Να είστε καλά. Γεια σας. Για τα 150 που θα δώσουν στα παιδιά που δεν χρειάζεται από ποια χρονολογία γέννησης, μα ούτως ή άλλως βάσει της δήλωσής σας δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το μόνο που θα τσεκάρετε είναι ο αριθμός IBAN στην τράπεζα, αν είναι OK, τίποτε άλλο. Αυτά αυτόματα θα χορηγηθούν, μην ανησυχείτε. Να είστε καλά, πολλά μηνύματα, και δεν πρόλαβα να διαβάσω αρκετά από εσάς. Από την Ολλανδία βλέπω μου στέλνετε, από τα Γιάννενα. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε σήμερα. Να είστε καλά, γεροί, χαρούμενοι, υγιείς και ευτυχισμένοι και αισιόδοξοι πάνω απ' όλα. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη, πολλές ευχές για καλό μεσημέρι, συνέχεια, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ Πρέπει να το ζήσουμε, παιδί, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
10: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Αν πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρεις.
11: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα και στους διπρόσωπους. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους διπρόσωπους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ψεύτες. Σήμερα θα μιλήσουμε για όλους αυτούς που σήμερα λένε έτσι και αύριο λένε γιουβέτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία κάνουν κολοτούμπα στην κολοτούμπα. Θα μιλήσουμε για πρόσωπα τα οποία άλλα σας πουλάνε, άλλα λένε, άλλα κάνουνε. Και δεν λέω, βγαίνουνε με τις αναλύσεις τους, με τις απόψεις τους. Παρουσιάζονται σαν ηθικοί. Ενώ είναι άνανδροι. Και θα σας εξηγήσω στην πορεία γιατί είναι άνανδροι. Και θα μιλήσω με ονόματα για το ποιοι είναι άνανδροι. Και άμα έχουν κάνα πρόβλημα, μπορούμε να το λύσουμε και στα δικαστήρια και όπως αλλιώς θέλουνε. Άντε, γιατί αρκετά ανεχτήκαμε τον κάθε τσαρλατάνο. Αρκετά ανεχτήκαμε. Για να μην μιλήσω γαλλικά τώρα. Τον κάθε χαλβά, συμμυγδαλένιο, που πουλάει το αφήγημά του και όταν δεν το συμφέρει το αλλάζει, Αρκετά ασχοληθήκαμε με πρόσωπα τα οποία ψάχνουν πολιτική στέγη. Σήμερα είναι κόκκινη, αύριο είναι πράσινη, αύριο είναι μπλε, αύριο είναι γαλάζιοι, αύριο είναι ροζ, μοβ, κίτρινο. Τι στο διάολο είστε, μιλάω και άσχημα μεσημεριάτικα. Αποφασίστε τι είστε, βρε, χαμελέοντες. Αποφασίστε, τρικολόρε είστε. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, φταίει ο ελληνικός λαός που τους πιστεύει. Φταίει ο ελληνικός λαός που χειροκροτάει όποιον βρει. Φταίει ο ελληνικός λαός που δεν μπορεί να αντιληφθεί, δεν μπορεί να κατανοήσει και να εμπεδώσει ποιους έχει απέναντί του. Δεν μπορείτε ρε, δεν μπορείτε. Βγαίνω εδώ τόσο καιρό και σας λέω για τα υδρόμετρα. Φέρνω ένα παράδειγμα τώρα, μπαμ μπαμ. Από το 20 Σεπτεμβρίου το 2024 μαζί με τον κύριο Σακά είναι όλα καταγεγραμμένα, είναι όλα αναρτημένα. Κάναμε την αποκάλυψη, την αποκλειστική αποκάλυψη για τα υδρόμετρα. Για το σκάνδαλο με τις υπερκοστολογήσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα. 2 χρόνια έχουν περάσει, από το 24 το καταλαβαίνετε, από το 24. Και τώρα σκάει βόμβα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και βγαίνουν κάποιοι να μας το παίξουν πρωτοπόροι. Βγαίνουν κάποιοι δημοσιογράφοι της αναμετάδοσης να μας το παίξουν ιστορία. Αυτοί είναι οι τύποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν το ότι δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Φτάνει πια με τις απόψεις σας. Δεν μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σας. Άμα θέλετε όντως να πάτε κόντρα στο σύστημα, βγάλτε σκάνδαλα. Ψαχτείτε στη διάβγεια. Δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως και με το σκάνδαλο με τα φωτιστικά που κοστίζει το καθένα 3 χιλιάρικα και έχουν γεμίσει την Ελλάδα με 40.000, με 32.000 λάμπες. 100 εκατομμύρια σκάνδαλο, θα σκάσει μετά από 2 χρόνια για να εμφανίζονται οι χύψοι παπαγάλοι να μας λένε την άποψή τους. Δεν μας νοιάζει ρε η άποψή σας. Έχει γεμίσει η Ελλάδα σχολιαστές και δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Και επειδή είδα και κάτι ακόμα τώρα εδώ πέρα που μου στείλανε, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο Άρης Χατζή Στεφάνου, αλλά φίλε, δηλώνεις ότι είσαι και δημοσιογράφος και έχεις βάλει εδώ πέρα το focus σε έναν όμιλο που δεν έχει καμία σχέση. Δεν ξέρω που έχεις βρει αυτά τα στοιχεία ή αν έχεις κάνει κάποια έρευνα. Έχεις προσθέσει το ραδιόφωνο μας κάτω από ένα όνομα το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Κοίτα να αλλάξεις αυτό που έχεις ανεβάσει, γιατί θα κινηθώ νομικά απέναντί σου. Απλά πράγματα. Εντάξει, και να είσαι προσεκτικός με τον Focus FM 103,6. Πολύ προσεκτικός στο τι γράφεις και τι λες. Για να μην σου τραβήξω καμιά μήνυση, στο λέω έτσι απλά τώρα, και να σε καλέσω στη δικαστική αίθουσα να μας πεις ποια είναι αυτά τα στοιχεία που μας συνδέουν με αυτό το όνομα, ρε άνθρωπε. Δεν γίνεται ο καθένας να βγαίνει και να γράφει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Είναι φοβερό αυτό που ζούμε στην Ελλάδα. Φοβερό! Και αντί για να υπάρχει μια ανάλογη υπηρεσία, αντί για να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα ελέγχει το τι βγάζει ο κάθε δημοσιογράφος, πρέπει εγώ τώρα να τρέχω με δικηγόρους και με ανθρώπους και με τον έναν και με τον άλλον να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, να αποδείξω ότι δεν έχω καμία σχέση. Γιατί ένας από το πουθενά έγραψε εκεί ότι το κατέβηκε στο κεφάλι. Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Ασχολήσουμε τον Τοψίδι, ρε. Ασχολήσουμε τη Θράκη που δεν ασχολείται κανένας. Ασχοληθείτε με τον Δήμαρχο Ρεστιάδας, με τον Μαυρίδη. Δείτε λίγο τι συμβαίνει με τα στεγαστικά. Τι συμβαίνει με τις εταιρείες διαχείρισης, με τα κόκκινα δάνεια. Δείτε λίγο τι συμβαίνει γενικά με τα φαντ που έχουν ρημάξει τον κόσμο. Ασχολήστε με το Focus FM. Ο Νταλγάζας ο Focus FM είναι. Ο Νταλγάζας είναι ο Focus FM. Αυτό είναι, επειδή σας πονάμε που λέμε την αλήθεια. Εδώ πέρα βγήκε ο Αυγερινός τώρα να μας πουλήσει το ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ρωσία. Βγήκε ο Θανάσης Αυγερινός, ρε φίλε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μας πει ότι δεν έχει σχέση με τη Ρωσία και ότι θα καλέσει, ηρωνεύεται, θα καλέσει τη Ζαχάροβα, λέει, στα δικαστήρια και κάτι. Και τα βλέπω τώρα που τα σχολιάζει ο κόσμος και λένε «Α, δες και δεν έχει σχέση». Και... Ρε, εγώ τον έχω τον Αυγερινό φωτογραφία με τον Λαυρόφ. Θα την αναρτήσω το απόγευμα. Φωτογραφία τον έχω το Θανάση Αυγερινό με τον Λαυρόφ. Μπορείς εσύ εκεί πέρα έξω, ρε, που ακούς αυτό το ραδιόφωνο, να πας να βγεις φωτογραφία με τον Λαυρόφ. Πες μου, άμα είναι να πάω να βγω κι εγώ μια φωτογραφία με τον Λαύροφ. Που δεν έχουν σχέση με τη Ρωσία, μας τρελάνουν τελείως. Θα ανεβάσω το απόγευμα τη φωτογραφία που ο Αθανάσης Αυγερινός είναι με τον Λαυρόφ. Να μας τρελάνετε δηλαδή. Προσπαθείτε να ρίξετε στάχτη στα μάτια του Κοσμάκη. Πες ρε αδερφέ, είμαι 20 χρόνια στη Μόσχα ανταποκριτής, έχω σχέσεις με τον Λαυρόφ, ξέρω 5-10 εφοπλιστές Ρώσους. Πες την αλήθεια. Αυτές τις ηρωνίες και αυτά τα κολπάκια τα επικοινωνιακά σε μένα δεν περνάνε. Το απόγευμα θα αναρτήσω τη φωτογραφία την οποία την έχω αντλήσει από το διαδίκτυο. Την έχω αντλήσει από τον ίδιο. Από τον ίδιο την έχω αντλήσει τη φωτογραφία. Και όποιος θεωρεί ότι είναι AI και κάτι τέτοιες τρέλες, μπείτε στο προφίλ του και δείτε τις φωτογραφίες του να δείτε άμα έχει σχέση ή δεν έχει σχέση με τη Ρωσία. Αγκαλιά με τον Λαυρόφ είναι στη φωτογραφία. Αγκαλιά. Αυτός είναι μπροστά και ο άλλος από πίσω, γιατί προσέχουν και τις λεπτομέρειες σε όσα λέω. Μπορεί να μου κάνουν καμιά μήνυση από το κόμμα Καριστιανού το ότι δεν ήταν αγκαλιά. Απλά στεκόντουσαν δίπλα-δίπλα. Είχαμε τόσο καιρό τους νεοδημοκράτες με τις μηνύσεις τους. Είχαμε τους νεοδημοκράτες με τα εξώδικα και τις αγωγές. Τώρα έχουμε και την Καριστιανού. Είχαμε τόσο καιρό να πούμε το ΣΥΡΙΖΑ, την Αφροδιτούλα και όλους αυτούς που μας στέλνανε εδώ πέρα εξώδικα, που για εμένα αυτά είναι slaps. Για εμένα αυτά είναι κάτι σαν λογοκρισία. Το να βγάλω εγώ εδώ έναν καλεσμένο, ο οποίος καταθέτει και λέει το ότι έχει υπογράψει ή δεν έχει υπογράψει και το ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές ή δεν υπάρχουν πλαστές υπογραφές και να μου στέλνουν εμένα χαρτάκια και να μου κάνουν ασφαλιστικά μέτρα και να πληρώνω δικηγόρους και να τρέχω στα δικαστήρια. Για αυτούς είναι εύκολο. Καταλάβατε, για έναν απλό άνθρωπο όμως, για έναν απλό Έλληνα πολίτη, δεν είναι εύκολο. Και έχετε λυσάξει όλοι γιατί λέω την αλήθεια και θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια. Όπως φυσικά την αλήθεια θα πω και για κάτι ψευτρόνια που υποστηρίζανε συγκεκριμένα κόμματα και γράφανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένα στο X γράφατε και τους καλούσαμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Γράφανε ότι θα υποστηρίξουν ένα κόμμα μέχρι να παγώσει ο ήλιος, θα υποστηρίξουν ένα κόμμα μέχρι να σκουριάσει ο Ρόμποκοπ, τέτοιες ακρεότητες. Και σήμερα αυτοί που λέγανε ότι θα υποστηρίζουν ένα κόμμα μέχρι να παγώσει ο ήλιος εμφανίζονται σαν το Φαραντούρι σε άλλο κόμμα. Και ρωτάω εγώ, ρε εσείς, δεν έχετε λίγη μπέσα να πηδάτε σαν τις ακρίδες από κόμμα σε κόμμα? Να πηδάτε σαν τις ακρίδες από μπλε σε κόκκινο και από κόκκινο σε πράσινο? Πραγματικά δεν θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος φοράει παντελόνια, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος τιμάει τα λόγια του, ο οποίος έχει έτσι μία άποψη σταθερή, λέει ψέματα όταν τον παίρνεις τηλέφωνο. Εμένα δεν με ενοχλεί αν μου πεις την αλήθεια. Μπορεί να μου πεις ότι ξέρεις κάτι ρε αδερφέ, εγώ ήμουν μικρός σε ηλικία, έκανα λάθη, θεώρησα ότι αυτό ήταν το σωστό και τελικά κατανόησα και προχώρησα και έκανα άλλες επιλογές και άλλαξα τα μυαλά μου. Το καταλαβαίνω αυτό. Δεν θα κατακρίνω κάποιον για αυτό το πράγμα. Όταν όμως εγώ παίρνω εδώ πέρα τον καλεσμένο που είχα τηλέφωνο και μου λέει Γρηγόρη είμαι 60 χρονών. Γρηγόρη δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Μου λέει Γρηγόρη εγώ δεν έχω καμία σχέση με κόμματα. Γρηγόρη εγώ δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Και την επόμενη μέρα τον βλέπω στα κανάλια να λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτόν τον τύπο ρε παιδιά? Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτόν τον ψεύτη? Τι να ξανασυζητήσω εγώ με αυτά τα πιόνια που ψάχνουν πολιτική στέγη και μου το παίζουν και ηθικοί και μου το παίζουν και άντρες? Άνανδροι είστε! Άνανδροι! Και δεν με νοιάζει αν θα παρεξηγηθείτε. Το έχω δηλώσει ότι ο κύκλος μου είναι μικρός γιατί κρατάω μόνο την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Ο καθένας σας χαράξει το δρόμο του. Εγώ όμως θα λέω την αλήθεια. Το ότι είπες στο τηλέφωνο, αλλά ψέματα δηλαδή είπες και μετά σε είδαμε στα κανάλια να δηλώνεις άλλα. Μην αναρωτιέσαι λοιπόν γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια. Μην αναρωτιέσαι γιατί τα λέω στον αέρα. Γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα κρύψει κάτι. Ειδικά με αυτόν τον τρόπο που το έκανε. Εδώ θα είμαστε και θα φάνε ξεβράκωμα όλοι. Γιατί δεν ενδιαφέρονται για να σώσουν την Ελλάδα. Ενδιαφέρονται για μια καρεκλίτσα. Ενδιαφέρονται για μια καρεκλίτσα. Λίγοι είναι οι πραγματικοί αγωνιστές. Λίγοι είναι αυτοί που όντως αγωνίζονται. Πολύ λίγοι. φαίνεται ότι ασχολείται ο ένας με τον άλλον. Εδώ πέρα θέλουν να μας παρουσιάσουν να πούμε το ότι έρχεται η αλλαγή, έρχεται η ανατροπή. Ρε, οι Τούρκοι προκαλούνε. Υπάρχει νέα πρόκληση της Τουρκίας. Παρουσίασαν στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Θα ασχοληθεί κανένας ή θα ασχοληθείτε τώρα όλοι με τα νέα κόμματα και με τα κινήματα και με τις μεταγραφές και με τα κόλπα. Ρε, εδώ πέρα ανεβάσανε οι Τούρκοι φωτογραφία στην οποία έχουν σε διάφορες τοποθεσίες στην Ελλάδα points. Υπάρχει φωτογραφία, υπάρχουν πλάνα που ανέβασαν οι Τούρκοι από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που στους χάρτες τους εμφανίζονται στις γιγαντοοθόνες που έχουν συγκεκριμένα points σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Ελλάδα, στο Νότιο Αιγαίο, στην Ηπειρωτική χώρα, στην Αττική, στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, στη Θράκη. Εμφανίζονται πολλές ενδείξεις και διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, που ξέρετε σε τι παραπέμπουνε? Σε επιχειρησιακή στοχοποίηση. Είναι σαν να είναι στόχοι της αεροπορίας της Τουρκίας. Το καταλαβαίνετε? Και εσείς μου ασχολείστε με την Καριστιανού. Βάλετε να ακούσουμε αυτόν εδώ πέρα που... Ακούστε τώρα εδώ για να καταλάβετε τι ζούμε. Εγώ όταν ξεκίνησα εδώ πέρα με κάποιους παραγωγούς στο Focus FM 103,6, να τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, γιατί έχω συχαθεί τη ζωή μου με όλους αυτούς. Έχω συχαθεί τη ζωή μου με όλους αυτούς. Τους ψεύτες. Τους ψεύτες, έτσι όπως σας το λέω. Ο Focus FM 103,6, όταν ξεκίνησε εδώ με κάποιους παραγωγούς συγκεκριμένους, γιατί δεν δώσαν όλοι τον ίδιο αγώνα. Εγώ τα λέω έξω τα δόντια. Άλλοι κάνουν άλλου είδους εκπομπές στο Focus. Στο κομμάτι του δισογραφικό δώσαμε έναν αγώνα για τα Τέμπη. Στηρίξαμε ενεργά όλους τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Μας παίρνανε εδώ τηλέφωνα και μας ρωτούσανε τι έχουμε ανακαλύψει και τι έρευνες έχουμε κάνει. Μας έπαιρναν εδώ τηλέφωνα διάφοροι συγγενείς, όπως και η κυρία Καριστιανού, και μας έλεγαν να βγούμε στον αέρα να ακούσει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και εννοείται ότι στεκόμασταν δίπλα τους. Και εννοείται ότι στους υπόλοιπους συγγενείς ακόμα στέκομαι δίπλα. Αλλά για συγκρίνετε λίγο εδώ πέρα δύο καταστάσεις. Για συγκρίνετε μία μάνα η οποία είχε χάσει το παιδί της και έδινε έναν αγώνα για δικαιοσύνη, και μία μάνα σήμερα που είναι στο Κολωνάκι. Έχει μιλήσει με σαμαράδες, δεν ξέρω αν θα κάνουν και συγκυβέρνηση. Με χαμογελάκια, με στελέχη τα οποία έχουν σχέσεις με τη Ρωσία, που εμένα δεν θα μου πει κανένας ψέματα από όλους αυτούς. Και ένα αφήγημα περίεργο. Περίεργο αφήγημα. Για βάλε να ακούσουμε εδώ πέρα και θα μας τρελάνετε. Έχετε χαζέψει τελείως εσείς εκεί πέρα έξω.
0: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα, όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο, είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα, μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα, και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω, η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός. Είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
11: Ρε, θα μας τρελάνετε. Έχετε χαζέψει τελείως. Σοβαρά τώρα μιλάω. Έχετε σαλτάρει τελείως. Τι συγκρίνουμε, την Μπουμπουλίνα που πολέμησε και έδωσε τη ζωή της, τους ήρωες του 21, με τα κόμματα και τους πολιτικούς? Έχετε πάθει λαλά? Περιμένατε κάπου να βρείτε την ελπίδα και παρουσιάστηκαν κάποια πρόσωπα και έχετε λαλέψει τελείως? Ποια Μπουμπουλίνα ρε? Ποια Μπουμπουλίνα? Τι σχέση έχει με την Μπουμπουλίνα ρε? Ρε, τι τραβάμε σε αυτή τη χώρα? Μας χαζέψετε εσείς? Θα μας στείλετε ψυχιατρίο? Θα μας στείλετε ψυχιατρίο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αύριο μεθαύριο φυσικά, όταν θα βαρεθείτε και θα παρουσιαστεί άλλο νέο πρόσωπο, έχουμε κόμμα Τσίπρα που έρχεται, κόμμα Σαμαρά, θα αλλάξετε πλάνο, θα αλλάξετε κατεύθυνση, μετά θα λέτε άλλα. Όταν θα αποφυλακιστεί και ο Κασιδιάρης που θα στηρίξει ένα άλλο κόμμα από ό,τι είπε, άλλο πλάνο μετά. Κάθε μήνα και νέος εθνοσωτήρας. Ρε, δεν μπορείτε να κατανοήσετε πέντε πράγματα, ότι η πολιτική σκηνή θέλει στρατηγική. Δεν είναι άιντε αυτός ο μόνος του θα μας σώσει. Αν δεν υπάρξει ενότητα, αν δεν κάτσουν σε ένα τραπέζι 2-3 άτομα τα οποία έχουν σημαντικό ποσοστό για να μπορέσουν να πούν ότι θα φέρουν την ανατροπή, ανατροπή δεν έρχεται. Με 8%, με 5% δεν έρχεται ανατροπή. Το καταλαβαίνετε? Και εγώ προσωπικά σας το δηλώνω, όποιος βγει, όποιος μου πει ότι στηρίζει Σαμαρά, δεν θέλω να ξαναέχω καμία επαφή μαζί του. Ο Σαμαράς έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός και έχει αποδείξει ποιος είναι. Πηγαίνετε και διαβάστε τι έχει κάνει. Πηγαίνετε. Και επιτέλους να ασχοληθούμε με αυτά που έχουν ουσία και όχι με αυτά που πλασάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να σας δείξουν στάχτη στα μάτια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε ποια είναι η άποψή μου για την Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορώ ιδεολογικά να συμφωνήσω μαζί της. Διότι η Κωνσταντοπούλου, η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει υποστηρίξει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, έχει υποστηρίξει τους παράνομους μετανάστες και γενικά ιδεολογικά δεν έχουμε όχι καμία επαφή. Έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχουμε εντελώς διαφορετικές απόψεις, εντελώς διαφορετική ιδεολογία. Κι όμως η κυρία Κωνσταντοπούλου, και θα το παραδεχθώ αυτό δημόσια και να καταγραφεί από όλους εσάς, κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν έχει νομικές γνώσεις, ότι δεν έχει νομικές ικανότητες. Μπορεί κάποιος εκεί πέρα έξω, γιατί ακούω τώρα τελευταία ότι η Καριστιανού θα κλέψει ψήφους από την Κωνσταντοπούλου. Το ακούμε και αυτό. Η Καριστιανού θα κλέψει ψήφους, λέει, από την Κωνσταντοπούλου. Να συγκρίνουμε λίγο την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού. Για να μην μου λέτε τις τρέλες σας, εγώ σας λέω ανήκω σε έναν άλλο χώρο. Εμένα η άποψή μου συνδέεται με τον πατριωτικό χώρο. Αλλά μιας και σχολιάζουμε την πολιτική σκηνή, να συγκρίνουμε άμα θέλετε την Κωνσταντοπούλου με την Καριστιανού. Ποιος έχει περισσότερες γνώσεις? Ποιος μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα? Αντικειμενικά, η Καριστιανού ή η Κωνσταντοπούλου? Δεν θα με τρελάνετε. Εγώ σας είπα ποια είναι η άποψή μου για την Κωνσταντοπούλου. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω το ότι είναι πιο ικανή από την Καριστιανού η Κωνσταντοπούλου. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Είναι πιο ικανή. Είναι πιο ικανή. Βάλε και τις δηλώσεις της για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βάλε, γιατί θα μας τρελάνετε εσείς. Έχουν χτίσει πολιτική καριέρα στην Ελλάδα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα. Βάλε να ακούσεις λίγο την Κωνσταντοπούλου. Γιατί εσείς δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά. Επειδή μια γυναίκα έχασε το παιδί της, θεωρείται ότι είναι η κατάλληλη να σώσει την Ελλάδα. Λειτουργείτε με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Βάλε Κωνσταντοπούλου να ακούσουμε, αφού δεν θέλετε τα άλλα, ρε. Αν βάλω τίποτα άλλο θα με τρελάνετε, θα με πρίξετε. Βάλε.
12: Ρώτησα και θα μου επιτρέψετε να σας τα θέσω.
11: Και αναφέρει ονόματα, γι' αυτό το βάζω το ηχητικό. Αναφέρει ονόματα. Για να ακούσουμε λίγο τα ονοματάκια. Και αναφέρει ονόματα την ώρα που άλλοι κάνουν προεκλογικό αγώνα και ψάχνουν πολιτική στέγη. Δώστε να!
12: Υπόψη, γιατί και ως δημοσιογράφοι έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τι δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε λοιπόν, και συμβουλεύομαι και τις σημειώσεις μου. Δεν απαντήθηκε πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε μνημόνιο συνεργασίας της ΕΕΠ με την Εθνική Υπηρεσία των Σκοπίων είχαν παρισφρήσει και έκαναν σχόλια στελέχη της Συντελέξα, της εταιρείας δηλαδή που συνδέεται με το Predator. Δεν απάντησε σε αυτό ο κύριος Δεμήρης, ενθαρρύνθηκε στο να μην απαντήσει από τη Νέα Δημοκρατία και από τον πρόεδρό της. Δεν απάντησε ο κύριος Δεμήρης εάν ερεύνησε την παγίδευση πρώην στελεχών της ΕΕΠ και ειδικότερα του κυρίου Τάσου Παπαγεωργίου και του κυρίου Βασίλη Γκρίζη, γεγονός πάρα πολύ σοβαρό για την εθνική ασφάλεια. Δεν απάντησε αν ερευνήθηκαν τα κινητά τους, δεν απάντησε εάν έχει ερευνηθεί και αν έχει γίνει αξιολόγηση κινδύνου σε σχέση με το τι μπορεί να διέρευσε και τι μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κατοχή ξένου κράτους. Δεν απάντησε ο κύριος Δεμήρης επίσης για το γεγονός ότι ανάμεσα στους στόχους του Predator ήταν πρόσωπα που συνδέονται αδιαμφισβήτητα με τα εθνικά μας ζητήματα και με την εθνική μας ασφάλεια. Και ειδικότερα η κυρία Αγγελική Ρούσου, η οποία είναι στέλεχος της ΕΕΠ, που υπηρέτησε σε διάφορα πόστα στην Τουρκία, και η κυρία Μαρία Σάκαλη, που υπήρξε σύνδεσμος της ΕΕΠ στο ΝΑΤΟ. Αυτά όλα φυσικά έχουν προκύψει με δημόσιο τρόπο, είναι στοιχεία της δικογραφίας που έθαψε ο κύριος Τζαβέλας και αποτελούν ερωτήματα τα οποία δεν απαντά ο κύριος Δεμήρης. Δεν απάντησε επίσης για το πολύ σοβαρό γεγονός των αδελφών εξάρχου. Οι αδελφές εξάρχου είναι δύο δίδυμες αδελφές. Η μία υπηρετούσε ως ειδική φρουρός στον πρώην διοικητή της ΕΕΠ Κοντολέων και στη συνέχεια στο σημερινό διοικητή της ΕΕΠ Δεμήρη. Η έτερη αδελφή εξάρχου, η δίδυμη, υπηρετούσε στον Γρηγόρη Δημητριάδη και σήμερα στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτά είναι γεγονότα τα οποία με πάρα πολλούς τρόπους αποδεικνύουν και αποκαλύπτουν ένα πάρα πολύ σκοτεινό παρασκήνιο. Ο κύριος Δεμήρης δεν απάντησε επίσης για το εάν, έδωσε μία απάντηση την οποία θεωρώ αποκαλυπτική, όταν ερωτήθηκε για την παρουσία αυτοκινήτου της Κρίκελ, δηλαδή εταιρεία συνδεδεμένης με τους καταδικασμένους για το Predator κατηγορουμένους, απάντησε ότι το συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν στη Σαμάρο.
11: Παρακολουθούσανε στελέχη της ΕΕΠ, αναφέρουνε θέματα κατασκοπίας. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι που είναι στις καρέκλες της κυβέρνησης να έχουν εμπλακεί με ξένες δυνάμεις, να έχουν βοηθήσει με διάφορους τρόπους ξένες δυνάμεις, να χειραγωγούνται ή να χειραγωγούν, και εμείς ασχολούμαστε με τα Περιστέρια στην Αριστοτέλους. Σοβαρά μιλάμε τώρα, και ασχολούμαστε και παίζουν όλα τα κανάλια όλη μέρα αυτόν εδώ τον ηθοποιό που μας λέει ότι η Καριστιανού είναι η Μπουμπουλίνα, ο οποίος παλαιότερα δήλωνε ότι έχει πάει με 3.000 γυναίκες και κάνουν κόντρα με το Σπαλιάρα ποιος έχει πάει με πιο πολλές. Σας ρωτάω, ποια είναι τα σοβαρά θέματα? Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα? Εδώ πέρα ρε, η Τουρκία στην ιστορία της έχει σφαγιάσει 3,5 εκατομμύρια. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Έλληνες έχει σφάξει. Και δεν ανηγυρουθούν ή δεν μιλάει κανένας για την Τουρκία για το, και το ποινικό της Μητρό. Μαζεύτηκε εκεί μια παρεΐτσα που ψάχνει πολιτική στέγη. Σου λέει εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε σου λέει. Μια χαρά, απέκτησα κοινό σαν πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι κατέβαιναν στους δρόμους για τα Τέμπη, δεν κατέβαιναν στους δρόμους για την Καριστιανού. Αυτό έχετε μπερδέψει εσείς εκεί πέρα έξω όλοι. Ο κόσμος κατέβηκε στους δρόμους για το έγκλημα των Τεμπών, κατέβηκε στους δρόμους για να πάει κόντρα στη Νέα Δημοκρατία και στο σύστημα. Δεν κατέβηκαμε στους δρόμους για να πάρει ψήφους η Γρατσία από τη Νίκη που κατέβηκε υποψήφια με τη Νίκη. Δεν κατεβήκαμε στους δρόμους για να πάρει ψήφους ο Αυγερινός. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Σας έχουν εκμεταλλευτεί. Σας έχουν εκμεταλλευτεί. Έχουν εργαλειοποιήσει ένα έγκλημα και έχουν μετατρέψει την πρόεδρο του συλλόγου σε πρόεδρο κόμματος. Όλα αυτά τα προσωπάκια. Πού ήταν η Γρατσία όταν εμείς δίναμε αγώνα για τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών? Πού ήταν ο Αυγερινός που μας το παίζει μεγάλο δημοσιογράφος? Τι έρευνες έχει κάνει για το έγκλημα των Τεμπών? Τι έρευνα έχει κάνει με την ομάδα Ανούμπης στο Κουλούρι Τι έρευνα έχουν κάνει όλοι αυτοί που είναι υποψήφοι με την Χαριστιανού? Πού ήτανε όλα αυτά τα χρόνια? Πού ήτανε με τα εμβόλια? Πού ήτανε με το έγκλημα των Τεμπών? Πού ήτανε με τα σκάνδαλα? Πού ήτανε με τα οικονομικά εγκλήματα? Πού ήτανε με τη διαφθορά? Πού ήτανε? Γιατί δεν κάνανε αποκαλύψεις? Δηλαδή μαζεύτηκε ένα κοινό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο θέλει να πάει να ψηφίσει την Χαριστιανού, γιατί η Χαριστιανού έχασε το παιδί της στα Τέμπη και δεν κοιτάει το ότι μαζί με την Χαριστιανού ψηφίζει και πρόσωπα τα οποία είναι πουθενάδες για εμένα. Δεν έχω δει κάπως να πηγαίνουν κόντρα σε όλους αυτούς. Γιατί η Γρατσία συγκεκριμένα, ας μας πει η κυρία Γρατσία τι έχει κάνει, πώς πήγε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, πώς πήγε κόντρα στη διαφθορά. Ας μας πει ο Αυγερινός ποια ήταν τα ρεπορτάζ του, πέρα από το να μας λέει τι γίνεται στη Ρωσία. Ποιες ήταν οι αποκαλύψεις του Αυγερινού, ρε παιδιά, πέρα από το να μας δίνει γραμμή το τι λέει ο Πούτιν και ο Λαυρόφ με τον οποίο βγαίνει φωτογραφίες. Σας έχουν πιάσει κότσιους. Κότσιους σας έχουν πιάσει. Μια χαρά. Σου λέει βρήκαμε τώρα εδώ πέρα το κοινό έτοιμο, το οποίο θέλει να αντιδράσει. Πατάνε στο συνέστημά σας για να μπουν στη Βουλή. Και τους έχω καλέσει. Κάλεσα και τον Αυγερινό και έχω και την κλίση. Φωτογραφία την έχω την κλίση. Την έχω κρατήσει την κλίση φωτογραφία screenshot. Για να μην λέει αύριο μεθαύριο ότι δεν τον έχω καλέσει. Έχω κρατήσει την κλίση. Και μου είπε πονάει το λαιμουδάκι του Αυγερινός. Και δεν μπορεί να βγει στο ραδιόφωνο. Και το βράδυ ήταν στο Open και φώναζε. Και την κυρία Χαριστιανού την έχω καλέσει. Και την έχω στείλει 10 μηνύματα. Τα έχω κρατημένα και τα μηνύματα. Τα έχω κρατημένα. Και δεν βγαίνουνε. Παλαιότερα, κυρία Χαριστιανού, ερχόταν εδώ πέρα να βγει να ακουστεί η άποψή της και τώρα μας κάνει τη φίρμα. Δεν βγαίνει. Δεν απαντάει. Σε μένα θα πουλήσετε, ρε, πρόλογο. Σε μένα εσείς με τα μηνύματα που στέλνετε. Σε μένα, ρε. Τους έχω βάλει με το κουτάλι αυτούς. Και τους έχω καλέσει όλους να βγουν στον αέρα. Για να συζητήσουμε και να ακούσουμε τις απόψεις τους. Και δεν βγαίνουνε. Τι φοβούνται? Γιατί δεν βγαίνουνε? Μην τους κάνουμε ερωτήσεις που δεν θα μπορούν να απαντήσουνε. Μην τους θέσω ερωτήματα στα οποία δεν έχουν απάντηση. Αυτό είναι. Δεν αντέχω να κοροϊδεύουνε τον ελληνικό λαό. Δεν αντέχω να βλέπω ανθρώπους να μην κατανοούν τι συμβαίνει. Βάλε το Μητσοτάκη τι τους έλεγε. Και τα χειροκροτάνε ακόμα στα συνέδρια που θα μου βγάλουν και γλώσσα τώρα τα πρόβατα. Δώσ' το να, ναι, αυτά που έλεγε στα συνέδρια και ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης. Πριν το 2023 τα έλεγε και πήγαν και το ψηφίσανε στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε, αγρότες θέλετε, αστυνομικούς θέλετε, τι θέλετε? Και ακούστε τι έλεγε.
13: Η στρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
14: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή?
15: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα, τα πάντα. Προλάβετε! Φορτώστε! Πάρτε τα!
13: Ο μόνος τρόπος, και να το εξηγήσουμε αυτό, να μειώσουμε το χρέος, είναι η πώληση.
16: If you want to buy Greece now, because it's cheap. Because it's cheap.
15: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεστε! Τα λιγουρεύεστε!
17: Εγώ επειδή είμαι φιλελεύθερος, θέλω να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα.
18: Έτσι. Και η ΔΑΠ.
17: Και η ΔΑΠ.
19: Από το να μένει το ελληνικό χαβούζα και ένα ευρώ το δίνω.
15: Τι είπατε!
13: Η στρατεία του να πουλήσουμε εντός εισαγωγικών τη χώρα και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι μια εκστρατεία που θα την αναλάβω προσωπικά εγώ.
14: Τι άλλο να πουλήσουμε δηλαδή?
15: Παραλίες, νησιά, λιμάνια, τρένα, τα πάντα. Προλάβετε, φορτώστε, πάρτε τα!
13: Ο μόνος τρόπος, και να το εξηγήσουμε αυτό, να μειώσουμε το χρέος, είναι η πώληση.
16: If you want to buy Greece now, because it's cheap, because it's cheap.
15: Όλα αυτά μαζί με 99 ευρώ τα λιγουρεύεσαι!
11: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης και το ψηφίζατε. Εδώ υπάρχει κόσμος που έχει ψηφίσει Ελεονόρα Μελέτη. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο για εμένα? Το ότι εφόσον έχει δημιουργηθεί αυτό το κόμμα των Τεμπών, γιατί κόμμα των Τεμπών είναι, δεν είναι κόμμα το οποίο έχει προχωρήσει με απόψεις, με πρόγραμμα. Δεν είναι κόμμα το οποίο έχει προχωρήσει με ιδεολογία ή με ικανά πρόσωπα. Είναι ένα κόμμα των Τεμπών. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος συλλόγου θυμάτων των Τεμπών, μεταπήδησε για να κάνει καριέρα και πάνε τώρα, ακούστε εδώ, πάνε οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται για το έγκλημα των Τεμπών να ψηφίσουν ένα κόμμα. Και ρωτάω εγώ εσάς που πάτε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, σας ρωτάω ευθέως, τι κάνει αυτό το κόμμα για τα Τέμπη? Πώς εξυπηρετεί την υπόθεση των Τεμπών αυτό το κόμμα? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πώς γίνεται ένα κόμμα των Τεμπών να έχει δημιουργήσει κακό στο έγκλημα των Τεμπών. Πλέον όλοι ασχολούνται με το κόμμα και κανένας δεν ασχολείται με την υπόθεση. Για πείτε μου εσείς, δεξερόλες ψηφοφόροι της Καριστιανού, πού έχει σταματήσει το θέμα των Τεμπών? Ποιοι θα πάνε φυλακή? Πότε γίνεται η δίκη? Ποιοι συγγένεις τρέχουνε ακόμα και δεν πάνε για την καρέκλα? Ξέρετε, δεν ξέρετε, ξέρετε γιατί δεν ξέρετε? Γιατί εκπροσωπεί το σύστημα, εκμεταλλεύεται, συγγνώμη, το σύστημα, όλο αυτό που γίνεται με το κόμμα. Και όλη μέρα παίζουνε το κόμμα και δεν παίζουνε τις αλήθειες που βγαίνουνε μέσα από τα δικαστήρια, ρε κοιμισμένοι. Μιλάτε χωρίς να σκεφτείτε.

όσοι πήρατε μισθό. Γιατί δεν βγαίνετε να πείτε την αλήθεια στον κόσμο, το ότι σας διαγράψανε χρέη. Για τους συγγενείς μιλάω. Γιατί δεν βγαίνετε να παραδεχθείτε ότι σας προσέλκυσαν άτομα της Νέας Δημοκρατίας και δεχθήκατε κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο δεν τα αποδέχεστε αυτά, γιατί για ποιο λόγο δεν βγαίνουν να τα πούνε αυτά και λένε ότι τους συμφέρει. Σας ρωτάω, γιατί δεν βγαίνει ο Ρούτσι να πει ότι παίρνει μισθό. Γιατί δεν βγαίνει ο άλλος ο Χίψη να πει ότι του διαγράψανε χρέη. Γιατί. Και όταν έβγαινε η Καριστιανού στην τηλεόραση και έλεγε ότι έχουν χαθεί κάποια παραστατικά, γιατί δεν έχουμε δει ακόμα το πόρισμα τους ΔΟΕ. Για ποιο λόγο ρε, που τρώτε σαν όπου σας πουλάνε τα κανάλια. Ποιο είναι το πόρισμα τους ΔΟΕ, εσείς που υποστηρίζετε την Καριστιανού. Βρείτε μου το πόρισμα τους ΔΟΕ. Για το Ταμείο των Τεμπών και για το Σύλλογο και για τα λεφτά που συλλέξανε από τις συναυλίες. Και ξέρετε τι άλλο σκέφτομαι, που δεν στεναχωριέμαι για αυτούς. Όπως την πάτησα εγώ με την Καριστιανού, έτσι την πάτησαν και αυτοί οι αριστεροί καλλιτέχνες, έτσι την πάτησε και ο Αρβανίτης ο Ευρωβουλευτής, έτσι την πάτησε και η Κωνσταντοπούλου. Όπως ακριβώς την πάτησα εγώ, την πάτησαν και αυτοί που τη στηρίξανε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί εγώ δεν στήριξα μόνο την Καριστιανού. Εγώ στήριξα όλους τους συγγενείς. Και αυτοί που έχουν μείνει ακέραιοι και σταθεροί, και ακόμα τους πάνε τάπα, όπως για παράδειγμα η οικογένεια Τιλκερίδη. Η οικογένεια Τιλκερίδη, ξέρετε τι έχει κάνει, έχει παίξει μπαλίτσα. Έχει κάνει μήνυση στις εταιρείες και ζητάει αποζημίωση, γιατί η κυβέρνηση έχει ισχυριστεί ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Ότι φταίνε δηλαδή εταιρείες. Μια έξυπνη κίνηση για να δεις πώς τους πιέζεις και πώς τους πας τάπα. Κατάλαβες. Αυτές είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι υπόλοιποι συγγενείς. Όχι να ψάξουν για καρεκλίτσα. Πού είναι το πόρισμα τους ΔΟΕ. Περιμένω να ακούσω. Τι πόρισμα βγήκε. Και επίσης δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι πρωταγωνιστές και άλλα πρόσωπα τα οποία δεν τα αναδεικνύει κανένας. Δεν σας φαίνεται περίεργο, αλήθεια σας ρωτάω. Για ποιο λόγο δεν αναδεικνύει κανένας, για παράδειγμα, πλέον τον Παύλο Ασλανίδη, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Για ποιο λόγο δεν τον αναδεικνύει κάποιος. Για ποιο λόγο δεν παίζουν τα κανάλια τον Παύλο τον Ασλανίδη, ξέρετε για ποιο λόγο. Γιατί η Καριστιανού έπεσε στην παγίδα του συστήματος. Η Καριστιανού έπεσε στην παγίδα του συστήματος. Το σύστημα ήθελε να κατέβει στην πολιτική η Καριστιανού. Ξέρετε γιατί. Για να αντιμετωπίσουν το έγκλημα των Τεμπών με ένα πρόσωπο το οποίο πλέον δεν θα είναι συγγενής θύματος, αλλά πρόεδρος κόμματος. Πλέον θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα των Τεμπών πολιτικά και όχι δικαστικά. Εξυπηρετεί το Μητσοτάκη αυτό που έκανε. Αλλά δεν μπορείτε να το καταλάβετε, και ξέρετε γιατί δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Γιατί είστε κολλημένοι. Και καταλαβαίνω γιατί είστε κολλημένοι. Γιατί ψάχνετε κάπου μια ελπίδα. Αλλά πού να βρείτε ελπίδα. Εδώ κάποιοι πάνε να σώσουν την Παλαιστίνη. Κοντεύουμε να χάσουμε όλη την Ελλάδα και αυτοί ενδιαφέρονται για την Παλαιστίνη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει φέρει κατεπίγουσα έρευνα για 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες. Εδώ πέρα υπάρχουν βαριές καταγγελίες που λένε το ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση από όλα τα υπουργεία σχεδόν. Από όλα σχεδόν τα υπουργεία. Ξέρετε, ένα πείραμα έχει δείξει το ότι πήγανε σε γιμπατζίδες και με κάποιο τρόπο τους κορόιδεψαν με τον ίδιο τρόπο, συγγνώμη, και με τον ίδιο τρόπο τους κορόιδεψαν 4 φορές τους γιμπατζίδες. Δηλαδή 4 φορές κορόιδεψαν τους γιμπατζίδες με τον ίδιο τρόπο. Και ξέρετε κάτι, την 5η φορά ο γιμπατζής δεν έτρωγε τον παπά. Δεν ξαναέκανε ο γιμπατζής το ίδιο λάθος. Δεν ξαναέπεφτε στην παγίδα του συστήματος. Ο χιμπατζής ρε, 5η φορά δεν έκανε το ίδιο λάθος. Και εσείς σας κορόιδευσαν 50 φορές και ξαναψηφίζετε τα τσιράκια τους. 50 φορές, 100 να σας κοροϊδέψουνε, τα χατήρια θα τους κάνετε. Γιατί είστε κατά της ενότητας. Δεν μπορείτε να αντιληφθείτε ποια είναι η λύση. Η λύση δεν είναι η διάσπαση. Η λύση είναι η συσπήρωση. Η λύση δεν είναι να μαλώνεις. Η λύση είναι να καταλαβαίνεις.

0: προσέχω μια χαρά πως μιλάω και ξέρω ακριβώς τι λέω. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε, ό,τι σας δείξουν τα καναλάκια. Ό,τι σας δείξουν τα καναλάκια. Καριστιανού παίζουν όλη μέρα τα κανάλια. Ζήτω η Καριστιανού θα λέτε. Αφροδιτούλα παίζουν όλη μέρα τα κανάλια. Ζήτω η Αφροδιτούλα. Μελέτη θα λένε, μελέτη θα λέτε. Αυτιά θα λένε, αυτιά θα λέτε. Ό,τι σας πούνε θα κάνετε, είστε έτσι ρυθμισμένοι. Έτσι ρυθμισμένοι είστε. Και να πω ότι δεν σας λένε και τι γίνεται. Εδώ πριν το 23 σας είπανε. Έχει βγει ένας Εβραίος και έχει πει ότι ήρθαμε στην Ελλάδα να βοηθήσουμε το Μητσοτάκη. Ξέρετε πόσους επικοινωνιολόγους έχουν. Ξέρετε πόσους επικοινωνιολόγους έχουν στην κυβέρνηση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι τους λένε θα κάνουμε αυτό, εκείνο και το άλλο. Τι νομίζεις ότι με τόσα λεφτά που διαχειρίζονται δεν έχουν σχέδιο. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Αυτό πιστεύετε? Νομίζετε ότι το σύστημα πέφτει έτσι επειδή ένα πρόσωπο θα κάνει κίνημα και κόμμα? Καλά ρε, είστε σοβαροί? Σοβαρά τώρα πιστεύετε αυτό το πράγμα δηλαδή? Θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω υπάρχουν διανοούμενοι. Θεωρώ ότι υπάρχουν. Εγώ δεν έχω πολιτευτεί ποτέ και δεν πρόκειται να πολιτευτώ και το έχω δηλώσει 100 φορές. 100 φορές το έχω δηλώσει. Γιατί η λύση δεν θα έρθει μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο. 100 φορές το έχω δηλώσει. Αλλά είστε και κουφοί. Πέρα από τυφλοί, είστε και κουφοί. Ο Έλληνας πρέπει να ξεκινήσει να περνάει τα σωστά μηνύματα, να μαθαίνεται η αλήθεια και να μην είναι παπαγαλάκι. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας. Δεν πρέπει να εμπιστεύεται τα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Πρέπει να αφυπνίσει το μυαλό του. Τόσα χρόνια σας πουλάνε φούμαρα, τόσα χρόνια είστε μπερδεμένοι. Και μην με ζορίζετε και πολύ και μην με ζαλίζετε και πολύ. Γιατί μια κλειδαριά είναι όλη η υπόθεση, ε. Μια κλειδαριά υπόθεση είναι και ξαναπέφτεται όλοι στο σκοτάδι. Όλοι στο σκοτάδι. Μια κλειδαριά και πέφτεται στο σκοτάδι ξανά. Και ψάξτε μετά να βρείτε αυγερινούς και πουλιες να σας σώσουνε. Ψάξτε μετά να βρείτε. Βάλε το ηχητικό. Ναι, δώστο. Το έχουμε. Απ' τα τέγια, τα τέμπη, ναι. Ναι, με τα χαμένα βίντεο, δώστο. Το έχουμε, πάμε. Ναι, από αυτό το τέτοιο. Αυτό το the real brief, ναι. Ναι, δώστο.
1: Μέσα, δικάζονταν τρεις κατηγορούμενοι.
0: Εδώ ακούστε αλήθειες που δεν ασχολείται πλέον κανένας με αυτές τις αλήθειες. Δεν ακούμε πλέον για αυτές τις αλήθειες πουθενά. Πουθενά δεν ακούμε πλέον για αυτές τις αλήθειες. Εδώ υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια που βγάζετε γλώσσα έτσι εύκολα. Σας ενημερώνουν τόσα χρόνια, 12 χρόνια ο Focus FM 103,6 σας ενημερώνει. Καθημερινά εδώ πέρα 3 ώρα βαράω. 3 ώρα! Κατάλαβες? Μια κλειδαριά και ένα κλειδί είναι. Και ξαναπες εσύ στο σκοτάδι να τρως το παπατζιλίκι και να σου πουλάνε φούμαρα και να κάνουν πολιτικές καριέρες όλοι αυτοί που σας εκμεταλλεύονται. Μην πουλάτε τρελά και μην αμφισβητείτε τη δουλειά μας.
1: Στη Λάρισα δικάζονταν τρεις κατηγορούμενοι για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Μετά από 19 συνεδριάσεις, η δίκη χάθηκε κι αυτή. Παράλληλα με την κύρια δίκη για τη σύγκρουση, εκδικάζεται στο πλημελιοδικείο Λάρισας μια δεύτερη υπόθεση για τα βίντεο που εξαφανίστηκαν από τον εμπορευματικό σταθμό Θεσσαλονίκης. Κάμερες εκεί κατέγραψαν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας το βράδυ της σύγκρουσης. Ο ανακριτής ζήτησε το υλικό, αλλά η εταιρεία βιντεοεπιτήρησης του σιδηροδρόμου του έστειλε δίσκους από λάθος σταθμό. Στο μεταξύ, νέα δεδομένα γράφτηκαν πάνω στους σωστούς δίσκους και τα αρχικά βίντεο έγιναν μη ανακτήσιμα. Σχεδόν 2 χρόνια μετά τη σύγκρουση, τον Φεβρουάριο του 2025, η ίδια εταιρεία εμφάνισε ξαφνικά 3 βίντεο που υποτίθεται δεν υπήρχαν. Η δίκη για όλα αυτά ξεκίνησε τον Οκτώβριο στη Λάρισα. Εκεί ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της εταιρείας παραδέχτηκε ότι διέγραψε υλικό από τις πρώτες 24 ώρες μετά τη σύγκρουση. Ωστόσο, σε 19 συνεδριάσεις που ακολούθησαν, ανάμεσα σε αναβολές και αναρωτικές άδειες, μόνο 3 μάρτυρες πρόλαβαν να καταθέσουν. Την Πέμπτη, Η πρόεδρος του δικαστηρίου αποχώρησε μετά από ένταση στο ακροατήριο και δήλωσε αποχή. Το δικαστικό συμβούλιο τη δέχτηκε. Αυτό σημαίνει νέος δικαστής, νέα δίκη, τα πάντα από το μηδέν.
0: Τα ακούτε αυτά να παίζουν στα κανάλια ή ακούτε μόνο για τους υποψήφιους της Χαριστιανού και για το κόμμα Χαριστιανού? Εντάξει, το σύστημα βολεύτηκε. Βολεύτηκε το σύστημα, εντάξει. Και βγαίνει ο Βορύδης και λέει πλέον δεν έχουμε πρόεδρο συλλόγου θυμάτων τεμπών. Πλέον έχουμε μία πρόεδρο κόμματος. Μια χαρά το βόλεψε το Βορύδη. Και γιατί δεν εμφανίζουνε πουθενά τον Παύλο τον Ασλανίδη? Πρόεδρος είναι κι αυτός. Γιατί δεν τον εμφανίζουνε? Δεν μου απαντάτε σε αυτά. Όπως φυσικά ξαναλέω, ο Focus FM 103,6 δίνει βήμα σε όλους. Δίνει βήμα σε όλους. Εγώ έχω καλέσει, ξαναλέω, και τον Αυγερινό και την Καριστιανού. Και υπάρχουν και οι κλήσεις. Screenshot η κλήση, πόση ώρα μιλούσαμε. Και άμα θέλει, ας μου κάνει μήνυση ο κύριος Αυγερινός, ξαναλέω, να πάμε στα δικαστήρια, να ανοίξει τηλεφωνική συνομιλία και να δει ο δικαστής ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια. Ότι τον είπα να βγει στον αέρα και μου είπε πονάει ο λαιμός του. Και άμα θέλουνε, να τους πάω και τα μηνύματα που έχω στείλει στην κυρία Καριστιανού, όχι μία, 10 φορές, και το τηλέφωνο που την έχω πάρει, για να βγει στον αέρα και δεν βγήκε. Γιατί δεν βγαίνουνε? Γιατί δεν έχουν τι να απαντήσουν στις ερωτήσεις? Γιατί δεν έχουν ιδεολογία? Τι εκπροσωπεί αυτή η παράταξη? Ποια είναι η λύση για την Ελλάδα? Πώς θα σώσουν την Ελλάδα? Πώς θα φέρουν δικαιοσύνη? Εδώ μας λένε δεν υπάρχει δικαιοσύνη, που συμφωνώ εγώ ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Βασικά, να το πω πιο σωστά, υπάρχει δικαιοσύνη μόνο για τον Έλληνα πολίτη. Όλοι οι άλλοι έχουν ασυλία. Υπάρχει δικαιοσύνη μόνο για τον Έλληνα πολίτη όμως. Μόνο για τους ξυπόλοιτους υπάρχει. Μόνο για τους υπόλοιπους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους αυτούς που έχουν ασυλία. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους αυτούς που έχουν τα καταδίωκτο. Και υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις σε αυτή την εξουσία τη δικαστική, η οποία κρατάει ισορροπία. Και σας ρωτάω εγώ εσάς όλους ρε, ποια είναι η λύση της Καριστιανού για να μπορέσει να γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Ποια είναι η λύση? Πώς θα γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία που λέει ότι θα παλέψει για δικαιοσύνη? Πώς θα γίνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία, θα μας απαντήσει? Ας βγει στον αέρα να μας απαντήσει. Πώς θα κάνει ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία? Δεν έχει ιδέα, δεν ξέρει, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί δεν μπορεί? Γιατί 30 Ιουνίου ο Μητσοτάκης διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Διορίστηκαν 111 εφέτες τους προηγούμενους μήνες, που δεν είναι τυχαίες επιλογές κατά την άποψή μου. Ποιες είναι οι λύσεις σας ρε παιδιά? Έλατε να συζητήσουμε. Άντε μου λες, εγώ είμαι ένας τρελός, ένας παλαβός. Άλλοι με λένε λασπολόγο, άλλοι με λένε ψεκασμένο, άλλοι με λένε ότι τα λέω γιατί έχω σκοπό. Που δεν έχω σκοπό. Σας έχω πει, δεν κατεβαίνω υποψήφιος εγώ. Ούτε με την πολιτική θα ασχοληθώ ποτέ. Και πιο τίμιο πράγμα από το να λέω έλα στη συχνότητα να σε κάνω διαφήμιση, ρε άδερφε. Έλα στη συχνότητα να σε ακούσει ο κόσμος τι έχεις να πεις. Υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό από αυτό? Πείτε μου, υπάρχει κάτι πιο δημοκρατικό από αυτό? Από το να λέω σε αυτά τα πρόσωπα σου δίνω την ευκαιρία να ακουστείς πανελλαδικά και να μας πεις τις απόψεις σου. Και αντί για να εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία και να έρχονται εδώ πέρα να μας λένε ποιες είναι οι λύσεις τους, δεν έρχονται! Για ποιο λόγο δεν έρχεστε? Αυτό δεν είναι ύποπτο? Δεν είναι ύποπτο? Αντικειμενικά πείτε μου, δεν είναι ύποπτο? Δεν μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μου. Αυτό είναι. Φοβούνται τις ερωτήσεις μου. Αν φοβούνται τις δικές μου ερωτήσεις, αύριο μεθαύριο δεν θα εμφανιστούν τίποτα από καμιά μυστική υπηρεσία που πιστεύω ότι εμφανίζονται στην Ελλάδα και δίνουν οδηγίες. Τι θα κάνουνε? Θα πούνε όχι στη Μοσάντ, θα πούνε όχι στην ΚΚΜ, θα πούνε όχι στη CIA. Ποιοι ρε, τον πελά μου μέσα, θα πούνε όχι στη CIA και στη Μοσάντ και στην ΚΚΜ? Ποιοι? Η Γρατσία. Ρωτάω, θα πει ο Θανάσης ο Αυγερινός όχι στην ΚΚΜ? Αν το πει αυτό το πράγμα, υπάρχει περίπτωση να μην ξαναβγεί ποτέ φωτογραφία με τον Λαυρόφ? Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί λίγο ρε. Ρε βάλτε λίγο το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Για να μπορέσει να έρθει η ανατροπή, πρέπει ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος. ενωμένος. Και όχι να τον έχουν σπάσει σε 10 κομμάτια οι εγωπαθείς. Γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουν βγει μπροστά κάποια πρόσωπα από όλες, από όλους τους κλάδους, από όλες τις παρατάξεις, από όλα τα χρώματα. Και ο Έλληνας φορολογούμενος που τον φορολογούνε σκληρά, ο Έλληνας φορολογούμενος που χάνει την περιουσία του, ο Έλληνας φορολογούμενος ο οποίος δεν μπορεί να επιβιώσει και φεύγει στο εξωτερικό, τρέφει αυταπάτες. Θεωρεί ότι θα έρθει ένα καλύτερο αύριο μέσα από μια διαδικασία που δεν μπορεί να φέρει το καλύτερο αύριο. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω πιο απλά. Δεν μπορώ. Και λυπάμαι, πραγματικά το ξαναλέω, λυπάμαι για τον πατριωτικό χώρο, γιατί μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, που όλες οι γειτονικές χώρες που σας έλεγα χθες μεγαλώνουν νέες γενιές με ερεθίσματα εθνικιστικά. Γιατί το να λες στα παιδιά σου ότι υπάρχει γαλάζια πατρίδα είναι ερέθισμα εθνικιστικό. Το να λες στα παιδιά σου ότι η Μακεδονία είναι τα Σκόπια είναι ερέθισμα εθνικιστικό. Το να λένε στην Αλβανία το ότι η Βόρεια Ήπειρος και τα Γιάννενα ανήκουν στην Αλβανία είναι ερέθισμα εθνικιστικό. Και στην Ελλάδα να μην διδάσκουμε στις νέες γενιές ποια είναι η Ελλάδα, τι ανήκει στην Ελλάδα, τι έχει δημιουργήσει ο ελληνισμός και ποιοι πραγματικά είμαστε. Είναι ντροπή. Και αυτό ξέρετε γιατί συμβαίνει? Γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν είναι ενωμένος. Δεν είναι μια γροθιά. Δεν υπάρχει κάποιος να υποστηρίξει το εθνικό συμφέρον ενωμένος. Υπάρχουν πρόσωπα διάσπαρτα, για να μην τους αδικήσω, που μιλάνε για το εθνικό συμφέρον, που μιλάνε για το έθνος, που μιλάνε για την πατρίδα, αλλά δεν είναι ενωμένοι. Με 5%, με 8% ο καθένας δεν αλλάζει κατάσταση. Για μένα ο πατριωτικός χώρος θα έπρεπε να είναι ενωμένος. Και πιστέψτε με, θα είχε ένα 30%. Έλεγα 25 τόσο καιρό. Με την επιρροή, όταν θα μάθει ο κόσμος ότι θα ενωθούνε, 30% θα είχε ο πατριωτικός χώρος. Και εκεί θα ήταν ένα χτύπημα σε αυτό το σύστημα. Όχι απολιτικ, με κομμουνιστές και πασόκους και δεξιούς και αριστερούς και πάμε ολοταχώς να ανοίξουμε τα πανιά μας για την Παλαιστίνη και τέτοιες βλακίες. Μια γροθιά υπέρ του ελληνισμού, χωρίς κανένας να μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε από την εθνική κυριαρχία. Χωρίς ΜΚΟ, χωρίς ιδιωτικοποιήσεις, ελληνικά αεροδρόμια, ελληνικά λιμάνια και αυτόνομη χώρα και αυτόνομο κράτος. Εντάξει, να δίνω και ιδέες σε αυτούς που ντρέπονται να πούν την ιδεολογία τους. Να δίνω και ιδέες στην Καριστιανού και τους φίλους της που με κάνουν βιντεάκια με κειμενάκια λες και είναι 15χρονα και θέλουν να σώσουν και την Ελλάδα. Βγείτε πρώτα σε αντιπαράθεση με κανέναν. Ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο πρώτα απ' όλα να σας πω και να μου πείτε. Και μετά τα λέμε. Φοβικοί από το ξεκίνημά σας είστε. Με ένα κινητό μπροστά στημένο. Βάλε σφαγιανάκι. Πήραν η ασήμαντη αξία. Ναι ρε. Λειτουργώ με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Δεν χωράει η καρδιά όταν βλέπω τέτοιες κινήσεις. Διεφθαρμένη συνουσία. Δώσ' το. Διεφθαρμένη συνουσία. Ντρέπονται να πουν την ιδεολογία τους ρε. Ντρέπονται να πούνε τι πιστεύουνε και τι λύσεις έχουνε, γιατί δεν έχουνε λύσεις.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραβατζή στο σκάνδαλο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η διαδικασία αναμένεται να κορυφωθεί με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε. Αποπειρές να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για ωφέλη μικροκομματικά, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο πρώην υπουργός Σπύλιος Λιβανός. Μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται και η έρευνα των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους Financial Times. Έχουμε, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε. Προειδοποίησε ωστόσο ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στο κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν στα Γιαννιτσά όταν σκαλοσιά στην οποία εκτελούνταν εργασίες κατέρευσε, με αποτέλεσμα οι δύο εργάτες να πέσουν από ύψος και να εκλοβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ο τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν στο έδαφος. Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη, οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές ή καταιγίδες, μεμονωμένες καταιγίδες και στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις και τη θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 26 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: 96 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Στο ραδιόφωνο της αλήθειας, κόντρα σε όλους τους καριερίστες. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Καλησπέρα, κύριε Χατζηδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Σας ακούω, κύριε Σερέτη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Και χρόνια πολλά σε εορτάζονται σήμερα.
0: Και χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να
0: υγεία
1: καλά.
0: Και ευλογία, εύχομαι, όμορφες στιγμές. Πάντα μάχημος, πάντα μπετό. Σαν γνήσιος ο Ικάς που είστε.
1: Ναι, εντάξει. Είμαι βατραχάνθρωπος, αλλά πρώτα θέλω να είμαι άνθρωπος και μετά. Βάτραχος που λέμε.
0: Εντάξει, είναι, για μένα είναι τιμή το να είναι κάποιος βατραχάνθρωπος. Το λέω δηλαδή με καλό σκοπό. Ο άλλος όταν είναι βατραχάνθρωπος έχει περάσει μέσα από μια διαδικασία για να έχει φτάσει.
1: Και όλοι γινόμαστε. Όλοι στην Ελλάδα μπορούμε να γίνουμε βατραχάνθρωποι έχοντας σφυριλατήσει κάτω από το ελληνικό πλαίσιο την ψυχή μας. Και σκεπτόμενοι ελληνικά.
0: Εντάξει, δεν μπορούν όλοι να γίνουν βατραχάνθρωποι. Εδώ πέρα θα διαφωνήσουμε.
1: Όχι, ας παλέψουνε για το καλύτερο της Ελλάδος.
0: Αυτό ναι, έτσι
1: για να γίνεις βατραχάνθρωπος πρέπει να έχεις πίστη, τόλμη και θάρρος.
0: Και ψυχή.
1: Αυτό, ναι, είναι στο DNA όμως όλων των Ελλήνων, δεν είναι των βατραχάνθρωπων.
0: Εντάξει, το ακούω.
1: Έτσι ήταν οι προγονοί μας.
0: Το ακούω,
1: κοίτατε
0: το ακούω.
1: Που τώρα έχουμε γίνει νερόβραστοι.
0: Το ακούω, το ακούω. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από όλα αυτά που διαβάζω, από όλα αυτά που βλέπω, γιατί η κοινή άποψη δεν μπορώ να το κρύψω. Μου στέλνει μηνύματα, με παίρνει τηλέφωνα, με ρωτάει Γρηγόρη τι γίνεται, θα πάμε σε πόλεμο. Και βλέπω και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Χατζηδάκη, για να σας αφήσω μετά να κάνετε ό,τι ανάλυση θέλετε και να μας πείτε ναι. Την άποψή σας. Έχουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω όμως
1: ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσω από αυτό, διότι βλέπω ότι υπάρχει μια νέα πρόκληση της Τουρκίας που παρουσίασε ένα στρατιωτικό σενάριο με επίκεντρο τη Λίμνο. Έχει εμφανίσει, εδώ πέρα βλέπω και κάποιες φωτογραφίες τώρα. Που μέσα, έχει εμφανίσει κάποιες φωτογραφίες, κάποια πλάνα μέσα από το κέντρο επιχειρήσεων της τουρκικής αεροπορίας, που δείχνει στις οθόνες αυτές τις μεγάλες γιγαντοοθόνες ότι υπάρχουν κάποιοι στόχοι και στα νησιά του Αιγαίου και στην Ηπειρωτική χώρα και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία μας και στη Θράκη. Και από ό,τι φαίνεται, αυτοί είναι στόχοι για επιχείρηση. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να είναι στόχοι για την αεροπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Εγώ θα έχω μία άλλη προσέγγιση, θα μου επιτρέψετε, γιατί εγώ νομίζω ότι παραχωρούμε εθνική κυριαρχία με το πρόσχημα και το αφήγημα συμμαχικής νατοϊκής υποχρέωσης. Και θα το εξετάσω αυτό. Είχαμε την ημέρα μνήμης πριν τρεις μέρες της γενοκτονίας των ποντίων, έτσι, και διαχρονικά δεν παραδειγματιζόμαστε με τη στάση των Τούρκων ούτε με την ιστορία. Μιλάμε για γενοκτονία που ο σφαγέας των Ελλήνων του Πόντου έχει το όνομα το Πάλος Μαν, ο οποίος έσφαξε 75.000 Έλληνες του Πόντου με τα μουσικής. Έμπαινε στα χωριά με μουσική και έσφαζε τους Έλληνες. Και δεν, επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια Τουρκία που ασφιχτιά στο γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταλλάσσεται ραγδαία στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, και έχοντας εξασφαλίσει τα νότα της από τον αφοπλισμό των Κούρδων του ΠΚΚ με τις ευλογίες του Τραμπ φυσικά, στρέφουν το ενδιαφέρον τους μετά την εγκαθίδρυση και του τουρκόφιλου Τζολάνι στη Συρία, στο Αιγαίο. Με δυναμική παρουσία τόσο σε προκλήσεις επί του πεδίου όπως και σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και ξεκινάω κάτι τώρα να πω που μόλις χτες ο Τραμπ δήλωσε για τον Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ. «Έχω μια σχέση μαζί του», είπε ο Τραμπ, «που δεν έχει κανένας άλλος. Μίλησε με θερμά λόγια, είπε είναι σκληρός τύπος, ναι, αλλά σπουδαίος σύμμαχος». Άρα μας επιβεβαιώνει αυτό που γνωρίζαμε καλά, ότι του παραδίδει τα κλειδιά και χρήζει την Τουρκία περιφερειακή δύναμη στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Το ίδιο κάνει και η Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι, θα πάμε και σε αυτήν. Και έτσι εξηγείται το γεγονός στη χρονική συγκυρία και τη γεωπολιτική σκακέρα που εξελίσσεται με την απόφαση του Κισαία προχτές για την απόσυρση των ελληνικών Patriot από την Κάρπαθο και τον Εύρο. Δια στόματος Τραμπ επισφραγίζει στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ η αναβάθμιση της Τουρκίας, δίνοντάς της τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο στα νέα δύο στρατηγία του ΝΑΤΟ σε Άδανα και Κωνσταντινούπολη. Πολύ σημαντικά. Και εδώ θα σταθώ. Χρήζει λοιπόν τον Τούρκο ως καλό σύμμαχο για να απεμπλακεί το γρηγορότερο δυνατόν ο Τραμπ από το γρίφο της Μέσης Ανατολής που του έχει κοστίσει τόσο σε πολιτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Μιας και επί της ουσίας ήρθηκε σε αυτό το πόλεμο με το Ιράν για χάρη του Νετανιάχου, έτσι. Άρα λοιπόν, το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, ακούστε το καλά, επιβάλλει υπακοή στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Έτσι επιβάλλει με νατοϊκό μανδύα τις θέσεις της Τουρκίας, όπως την απομάκρυνση της ιστοιχίας Πάτριωτ από την Κάρπαθο, διακάης πόθος της ήταν αυτό, και σίγουρα θα συνεχίσει τις πιέσεις αποστρατικοποίησης των νησιών. Με την απομάκρυνση του Πάτριωτ καθαρίζει και το διάδρομο που έχει χαράξει προς την Κύπρο η Τουρκία, η οποία έχει πλέον τον επιχειρησιακό έλεγχο της περιοχής με το στρατηγείο των Αδάνων. Το στρατηγείο δε της Κωνσταντινούπολης ελέγχει τα στενά και τη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία διέπονται όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος από τη συνθήκη του Μοντρέ το 1936, έτσι. Και η Αλεξανδρούπολη με τις ιστοιχίες που είχαν μπει εκεί αποτελεί καρφί στο μάτι της, που θέλει με νατοϊκό πρόσχημα πάλι να έχει την ασφάλεια της περιοχής και του λιμανιού υπό τον έλεγχο του στρατηγίου της Κωνσταντινούπολης, επειδή είναι νατοϊκό. Μετά το Ιράν, κύριε Σερέτη, η σκακέρα της γεωπολιτικής θα μεταφερθεί στο Αιγαίο και έχει λάβει και τις ευλογίες του Τραμπ, μιας και η τωρινή κυβέρνηση κάθε άλλο απαρεστή, μπορώ να θυμίσω, είναι στην Ουάσιγκτον και στον Τραμπ. Έπειτα θα θυμάστε από τις κορώνες του Μητσοτάκη στη Βουλή για αριστερόχρωμο τραμπισμό. Και εδώ η απόφαση του Κισέα επιβεβαιώνει την πρύλη έλλειψη ελληνικής στρατηγικής και δηλώνει την πλήρη ταύτισή της με τις επιθυμίες των Τούρκων στα στρατηγεία Αδάνων και Κωνσταντινούπολης. Και έχει πάρει την έγκριση να λειτουργούν δια ιδίων όφελος με το μανδύα του ΝΑΤΟ και εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ασφαλείας της χώρας. Στην επερχόμενη σύνοδο του Ιουλίου του ΝΑΤΟ, που θα γίνει τον Ιούλιο, και λέω τον Ιούλιο γιατί θα προηγηθεί το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες, η Ελλάδα, πολύ φοβάμαι, θα πάει να συνδικολογήσει αντί να θέσει βέτο για να μπλοκάρει τη λειτουργία αυτών των δύο στρατηγείων. Και έτσι θα πει το αφήγημα που είπα στην αρχή, της εθνικής υποχώρησης θα την εκλάβει ως συμμαχική υποχρέωση. Άρα να δούμε ότι η επαναχώρηση της Αμερικής μας αφήνει μόνους μας στο πεδίο και αν δεν προτάξουμε στεναρία αποτροπή θα παραδώσουμε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα. Και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέγατε για τον πόλεμο.
0: Ναι.
1: Το νομοσχέδιο λοιπόν όμως που ετοιμάζει η Τουρκία και είναι πρόδρομος και θα ψηφιστεί τον Ιούνιο στην Εθνοσυνέλευσή της, δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο να ορίζει θαλάσσιες ζώνες ειδικού καθεστώτος, έξω από κάθε λογική και νομιμότητα του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου. Το πρώτο βέβαια, το δίκαιο της θάλασσας, έχει άλωθη η Τουρκία γιατί δεν το έχει αναγνωρίσει ούτε το έχει υπογράψει φυσικά. Και ακόμα το νομοσχέδιο ορίζει ότι τα ελληνικά νησιά, εδώ είναι το πιο κρίσιμο σημείο, είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες και επίρρεια πέραν των χωρικών υδάτων τους. Και ορίζουν την υφαλοκρηπίδα μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, που είναι το μισό Αιγαίο. Πείτε μου τώρα, και να ακούνε και οι ακροατές μας, όσοι ψήφισαν, όσοι θα παναψηφίσουν, όσοι αισθάνονται περήφανοι για αυτή την κυβέρνηση και όλες τις διαχρονικές κυβερνήσεις που δεν προάγουν τα συμφέροντα της Ελλάδος, με αυτό πώς πρέπει να αντιδράσει η ελληνική πλευρά.
0: Ωραία, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση θέλω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτοί περνάνε το νομοσχέδιό τους, κύριε Χατζηδάκη. Mm-hmm. Περνάνε το νομοσχέδιό τους αυτοί και επειδή παρακολούθησα και το τι κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, mm-hmm. τι λένε αυτοί, κάνουν τις αναλύσεις τους, ξέρετε, εκεί στα κεντρικά δελτία και μιλάνε πάρα πολύ άνετα και λένε ότι εμείς θα περάσουμε τώρα, έλεγε εκεί πέρα ένας αναλυτής, το νομοσχέδιο. Θα έρθουμε, mm-hmm. λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, θα προκαλέσουμε σε κάποιες περιοχές που έχουν. Που έχουν τοποθετήσει μέσα στο νομοσχέδιο το ότι τους ανήκουν. Άμα, λέει, χρειαστεί, θα βυθίσουμε και κανένα ελληνικό σκάφος και ακούστε εδώ τη φράση κλειδί. Και θα έχουμε, λέει, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που θα τους προκαλούμε σε αυτά τα σημεία νομική κάλυψη. Και όταν θα έρθουν, λέει, και θα μας ζητήσουν, λέει, τα ρέστα από το διεθνές δίκαιο, θα αναφέρουμε, λένε οι Τούρκοι, το ότι εμείς από τον Ιούνιο περάσαμε το νομοσχέδιο και η Ελλάδα δεν αντέδρασε.
1: Μπράβο. Αυτό τώρα θα πω παρακάτω. Αυτό ακριβώς. Μου δώσατε πολύ ωραία πάσα. Φυσικά όλα αυτά που λέτε δεν ήρθαν τυχαία εδώ που είναι. Πρώτα μέτρησαν τη δουλικότητα, την υποτακτικότητα και τους θεμενάδες από ελληνικής πλευράς, αφήνοντας να γίνει πρώτον διεθνώς αναγνωρίσιμο μπραντ το Turk Aegean, μην τα ξεχνάμε. Μετά ήρθε η Κάσο, έκλεισε τώρα με την διαρκής ναύτεξ αορίστου χρόνου που δέσμευσε η Τουρκία με τον 25ο μεσημβρινό χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση, και μην ξεχνάμε και τον νόμο 46-19 του 19 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία και αφήνει τα αλλιευτικά μόνο σημαίας Τουρκίας και ιδιοκτησίας να αλλιεύουν εντός χωρικών, ελληνικών χωρικών υδάτων. Όλα αυτά είχαν μια χλιαρή έως άτολμη και ανύπαρκτη ελληνική αντίδραση. Και δηλώσεις όπως ο κυβερνητικός τελεχών που ενισχύουν τις τουρκικές προθέσεις, όπως μην ξεχνάμε τον Κερίδη, είμαστε παιδιά των Οθωμανών. Δεν υπήρχε γενοκτονία των ποντίων.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Είμαστε τεχνητό έθνος.
0: Τα έχουν δηλώσει όλα αυτά και δεν τράπηκαν.
1: Περιμένετε όμως, πώς παίρνει βήμα ο Τούρκος λοιπόν. Του ιδίου του Πρωθυπουργού, ότι μετατρέψαμε μια μικρή Οθωμανική επαρχία. Τι λες καλέ, μικρή Οθωμανική επαρχία, ήταν η Ελλάδα.
0: Μες στην Άγκυρα δήλωσε κιόλας, μες στην Άγκυρα δήλωσε ο Μητσοτάκης ότι θα τιμήσουμε τον Κεμάλ.
1: Την παρακαταθήκη του Κεμάλ.
0: Θα τιμήσουμε, είπε ο Μητσοτάκης, την παρακαταθήκη του Κεμάλ μες στην Άγκυρα.
1: Και πολλών άλλων στελεχών, κύριε Σερέτη, που λένε ότι η Τουρκία έχει αξιώσει και επίρρεια στο Αιγαίο. Μέχρι τον Γεραπετρίτη, μην ξεχνάτε με τα ήρεμα νερά που είπε, δεν με νοιάζει να με πουν μειοδότη και με τους δεμενάδες.
0: Και η Ντόρα, και η Ντόρα η Μπακογιάννη που δήλωνε ότι λέω, είναι μια λίμνη και ότι έχουν δικαιώματα οι Τούρκοι, βέβαια.
1: Και ο Βενιζέλος και πολλοί. Διαχρονική είναι η υποτακτικότητα. Και αυτοί οι εκπρόσωποι της ελληνικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θέλουν να διαχειρίζονται τις τύχες ενός ένδοξου έθνους. Γίνεται αυτό? Πολύ φοβάμαι, ας ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, εδώ που φτάσαμε τα πράγματα, η Ελλάδα έχει μόνο δύο επιλογές. Ή να απαντήσει στεναρά επί του πεδίου με στρατιωτική ισχύ, κάτι που μόνο με αυτό καταλαβαίνει η Τουρκία, και εγώ το γνωρίζω πολύ καλά, επιτρέψτε μου, ή να παραχωρήσει αμαχητή εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα, όπως διαχρονικά ζούμε όλες τις τουρκοφοβικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων. Εν κατακλείδη θα πω, αν είχαμε ένα κυρίαρχο κράτος με Έλληνες πολιτικούς και όχι με πολιτικούς της Ελλάδος, η χώρα θα έπρεπε να κάνει χθες 4 δεδομένες και αυτονόητες κινήσεις. Α, πούμε ποιες, έτσι για να διαφωτίσω με τον κόσμο ότι τελικά την ατολμία την παίρνουν από μόνοι τους και μόνοι τους θα μας βάλουν στις περιπέτειες. Πρώτον, πρέπει να κάνει σύγκληση έκτακτη συνόδου κορφής εκμεταλλευόμενη την Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κοινοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο που θέλει να νομοθετήσει η Τουρκία εις βάρος πρωτίστων των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και κατά επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα σύνορά μας είναι κοινός ο χωροταξικός θαλασσιοταξικός σχεδιασμός και της Ελλάδας μας και της Ευρώπης, που έχει ψηφίσει η Ευρώπη μέσω του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Βέβαια αυτό το δίκαιο, τώρα να κάνουμε μια παρένθεση, προσκρούει στη θέληση και την πολιτική του ισχυρού, που το επιβάλλει, αλλιώς μένει στα χαρτιά, όπως παραδείγματος χάρη Ταϊβάν και Κίνα, καταλάβατε. Το δεύτερο, η δεύτερη ενέργεια είναι να ενεργοποιήσει όλες τις στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με το Ισραήλ, με τους Γάλλους. Και τρίτον, και πιο βασικό απ' όλα, να έρθει σε κοινή συνεννόηση με την αδερφή Κύπρο εδώ και τώρα και πριν την νομοθέτηση, αυτό που είπατε, της Τουρκίας, να τολμήσει και να πάρει πρωτοβουλία ανακοίνωσης κοινής ΑΟΣ με την Κύπρο, η οποία και θεσμικά θωρακίζει τις δύο ευρωπαϊκές χώρες, Ελλάδα και Κύπρο, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου ευρωπαϊκού άξονα και προστασίας και επιρροής, θα λέγαμε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια να μπλοκάρει αυτό που είπατε, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία των Τούρκων, μιας και η ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο θα έχει προλάβει και θα είναι προγενέστερο οποιασδήποτε αξίωσης νομοθετήσει μετέπειτα η Τουρκία. Το που είπατε ακριβώς.
0: Άμα κάνουμε τώρα επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, λύνεται το πρόβλημα?
1: Αμέσως.
0: Γιατί δεν το κάνουνε?
1: Γιατί εγώ, η δικιά μου άποψη, γιατί έχουν συμφωνήσει και έχουν δεσμευτεί σε εξωγενείς πιέσεις και συμφέροντα ότι στο παιχνίδι καλός ή κακός θα παίζει και ο Τούρκος. Και θα βρείτε τρόπο να το προβάλλετε στο λαό σας. Θέλετε ανέμακτα, θέλετε ήρεμα, θέλετε άγρια. Γιατί δεν διανοούμε ότι δύο ευρωπαϊκές χώρες, κυρίαρχες κατά τα άλλα, θα συνάψουν σύμφωνο ΑΟΣ μεταξύ τους και θα βρεθεί ένας Βελιγκέκας που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε διαλύεται η έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα...
0: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σημαντικό ερώτημα.
1: Ναι.
0: Όταν δύο χώρες του ΝΑΤΟ έρθουν σε αντιπαράθεση, ναι, σε σύγκρουση...
1: Δεν μίλαμε για χώρες του ΝΑΤΟ τώρα. Είπαμε άλλο πράγμα.
0: Όχι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν δύο χώρες. Είναι σημαντικό αυτό που θα ρωτήσω, γιατί υπάρχει περίπτωση. Όταν συγκρουστούν δύο χώρες του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ παίρνει μέρος σε αυτό που γίνεται ή όχι?
1: Θέλετε την άποψή μου?
0: Ναι.
1: Δεν θα συγκρουστούν ποτέ δύο χώρες.
0: Γιατί δεν υπάρχει νόμος, από όσο γνωρίζω, που να λέει.
1: Δεν υπάρχει θέληση από κανένα να συγκρουστούν. Γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, γίνεται για οπλικά συστήματα, γίνεται για άσκηση πίεσης σε διεθνή φόρα και γίνεται για να υπάρχει ένα αφήγημα πώς να βάλουμε τον Τούρκο στο παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι.
0: Να μου πείτε.
1: Εδώ, να προλάβω να πω και το τέταρτο σημείο, γιατί είπαμε τέσσερα σημεία που πρέπει να κάνει άμεσα η ελληνική κυβέρνηση και η εξωτερική πολιτική. Να προβάλλει βέτο στη συμμαχία, ακριβώς αυτό είναι, για την απέτηση της Τουρκίας για ενεργοποίηση των δύο στρατηγίων στην Άδρα και Κωνσταντινούπολη. Σε συνδυασμό και με κοινή γραμμή για Κύπρο, με την Κύπρο, να ενεργοποιήσει το άρθρο 16 του προγράμματος SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπλοκάρει τρίτες χώρες που θέλουν να συμμετάσχουν, όπως η Τουρκία, στρατιωτικά χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια λέει ότι όποια χώρα τρίτη απειλεί μια χώρα κράτος μέλος δεν μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Βέβαια υπάρχουν και από το παράθυρο, όπως η Ιταλία με την Μπαρακτάρ. Αντιθέτως βλέπουμε μια Τουρκία να εδραιώνει την παρουσία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πλάτες κυρίως των Γερμανών και της Φοντερ Λάιν και το δορυφόρο της, και να παρέχει συστοιχίες Patriot, γερμανικών Patriot, εχθές το είδαμε, στην Τουρκία, στη πρόσφατη συνάντηση του Γερμανού με τον Φιντάν. Όπως και στη συμπαραγωγή 6 γερμανικών υποβρυχίων που κατασκευάζονται στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε και τους φίλους συμμάχους, γιατί είπαμε για τους συμμάχους, τελικά η Ελλάδα θα είναι μόνη της στο τέλος, ή τη Γαλλία, που έδωσε η Γαλλία, που έρχεται και λέει είμαι στρατηγικός σύμμαχος και φωνάζει, έδωσε τους Meteor στην Τουρκία. Και η Βρετανία έδωσε τα Eurofighter για να υπάρχει αντίπαλο δέος στα Ραφάλ. Δυστυχώς όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πρόχειρων σχεδιασμών στα εξοπλιστικά της Ελλάδος που αγοράζονται χωρίς ρήτρες διασφάλισης, αλλά με κριτήριο της μίζες, έτσι. Και εδώ σε αυτό που είπατε πριν από λίγο, θέλω να σταθώ στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί αυτά παίζουν πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι σε πλήρη σύμπλευση με την τουρκοφοβική πολιτική της κυβέρνησης, που μας βομβαρδίσουν συνεχώς με βίντεο τουρκικών ασκήσεων και αποβάσεων στα νησιά, όπως είπατε, χάρτες της Λίμνου, της Μυτιλίνης, για να ενισχύεται υποσυνείδητα ο φόβος και όταν έρθει η ώρα της μειοδοσίας να φανεί ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα, παιδιά.
0: Ένα λεπτό, δηλαδή τώρα άμα αντιδράσουν οι Τούρκοι και άμα αντιδράσουν οι Έλληνες απέναντι σε όλα αυτά που, με τις προκλήσεις, εδώ λένε θα σας πνίξουμε στο Αιγαίο, έχουμε και τέτοιες δηλώσεις. Πιστεύετε μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει με τις ένοπλες δυνάμεις?
1: Τώρα πλάκα κάνουμε. Τι είναι η Ελλάδα, επειδή θέλουν κάποιοι να την παρουσιάζουν μια ανίσχυρη χώρα του Κλότσου και του Μπάτσου, γιατί μας διοικούν μειοδότες και οσφιοκάμπτες. Θέλετε να πείτε ότι αυτά οι λεβέτες των ενόπλων δυνάμεων και τα οπλικά μας συστήματα τα έχουμε για να περνά η μέλισσα? Μην σοβαρευτούμε. Αυτό που κάνει η Γερμανία όμως, να δίνει Patriot, γιατί είχαμε τον πρόεδρο.
0: Ωραία, συγγνώμη, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη. Θα πάμε και στους Patriot της Γερμανίας. Γιατί αναφέρατε τώρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και πού είναι ο αρχηγός ΓΕΣ, και πού είναι όλα αυτά τα στελέχη? Δηλαδή, ένα λεπτό κύριε Χατζηδάκη, σας ακούω τόση ώρα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να έχουν κάνει τουλάχιστον μια δήλωση μετά από όλα αυτά?
1: Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε διαχρονικά να έχουν παραιτηθεί όταν διαφωνούν? Και η Ανδρεία σε ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων και ειδικά υψηλόβαθμο τον καθορίζει και τον ξεχωρίζει όταν αντιδρά στεναρά και τιμάει τη στολή του και λέει παρετούμε, αντί να κάνει υποχωρητικότητες και εκπτώσεις σε εθνικά θέματα. Όταν δίνονταν τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, βρέθηκε κανένας φλόρος? Όταν δινότανε στην Σαουδική Αραβία η Πάτριο δωρεά, βρέθηκε κανένας αρχηγός για να παραιτηθεί? Να πει εγώ διαφωνώ και με το στρατηγικό και με το σχεδιασμό. Βρέθηκε? Όχι. Άρα να ξεχωρίσουμε τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από την ανώτατη ηγεσία, η οποία είναι δυστυχώς προσιλωμένη και υπόδουλη, θα έλεγα, των πολιτικών αποφάσεων και προϊσταμένων τους. Αυτό είναι. Με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί και εγώ φόρεσα στολή. Εγώ αρνήθηκα πάρα πολλές φορές το κατεστημένο και αυτό που λεγότανε σύστημα. Συγκρούστηκα, ήρθα σε ρήξη, αλλά είμαι πολύ περήφανος μέσα μου. Είμαι περήφανος όπως και κάθε.
0: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν μιλάει τίποτα.
1: Να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί.
0: Ένα λεπτό. Θεωρείτε δηλαδή, ένα λεπτό, θεωρείτε ότι τον χειραγωγούν με πολιτικές παρεμβάσεις?
1: Του δίνουν ένα χαρτάκι και του λένε θα πεις αυτό ή δεν θα πεις τίποτα. Γιατί πολλές φορές είναι πιο κερδοφόρο το να μην μιλάω. Καταλάβατε, δεν είπα εγώ κάτι, αλίμονο θα έλεγα. Πες, αρχηγός ΓΕΘΑ είσαι. Παίρνουνε τους Patriot από την Κάρπαθο. Παίρνουνε από τον Έβρο. Ξέρεις ότι ενεργοποιούνται τα στρατηγεία Άδανα και Κωνσταντινούπολη, τα οποία δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που λέμε τώρα, ας προβληματιστεί λίγο ο κόσμος, γιατί τρώει σανό. Εύπεπτο.
0: Λοιπόν, μην το λέτε αυτό, μη κύριε Χατζηδάκη τώρα. Μη.
1: Τι?
0: Ο κόσμος να τρώει σανό στην Ελλάδα, αποκλείεται αυτό. Ηρωνεύομαι προφανώς, έτσι.
1: Αλλά. Εντάξει, φαίνεται από αυτό που ζήσαμε προχτές, τη θολοκουλτούρα του τίποτα με τα Eurovision και τα αυτά, τα γατάκια, τα σκυλάκια και την υποβάθμιση όλη αυτή
0: τη κοινωνία.
1: Του ηθικού ξεπεσμού τη κοινωνία.
0: Παίρνουν του Patriot. Πάνε όμως εκεί πέρα μαχητικά αεροσκάφη. Θεωρείτε ότι αυτή η αντικατάσταση
1: Και άμα έχει τίκα, πείτε μου τον
0: τύπο.
1: Μήπως θα τα μοιράζ, θα διατεθούν στην Ουκρανία μέσω της Γαλλίας. Γιατί αυτό είναι δέσμευση, κυβερνητική δέσμευση. Το φέρνω απ' έξω απ' έξω. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρησιακά Ραφάλ, μοιράζ, τα οποία φέρνουν επάνω και Εξοσέτ και Μέτεορ. Έτσι. Είναι και ένα Βαλσκάλ. Δηλαδή, παρόλο που είναι παροχημένα, σε εισαγωγικά, είναι πάρα πολύ καλά σε αερομαχίες. Θα πάνε δύο αεροπλάνα και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό το κάνανε για να αποσυμφορήσουν λίγο το κλίμα το αρνητικό που έχει διαμορφωθεί, γιατί τους κράζουν όλοι. Δηλαδή, όταν γυρίσουν πίσω τα F-16 από την Κύπρο, τα τέσσερα, τι θα λέμε, ότι πήγαν να υπερασπιστούν την Κύπρο τελικά ή τις ξένες βάσεις? Να μας πούνε, γιατί σε λίγο θα γυρίσουν αυτά πίσω. Εντάξει, δυστυχώς δεν υπάρχει βούληση, δεν υπάρχει τόλμη, θα έλεγα, τόλμη, λείπει τόλμη. Και ενισχύεται και υποσυνείδητα στον κόσμο ότι με όλο αυτό η εσωτερική προπαγάνδα από τα παπαγαλάκια των μέσων που κάνουν business δυστυχώς και μας παρουσιάζουν την Τουρκία υπερδύναμη. Ποια είναι η υπερδύναμη?
0: Ωραία, εγώ επειδή δεν θέλω να το πω τώρα έτσι, αλλά είναι η ομοία αλήθεια, εντάξει, η ομοία αλήθεια, διότι όλοι γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ξένες δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Κύριε Κατζηδάκη, εδώ πέρα υπάρχει όμως και μία άλλη οπτική γωνία που λέει ότι κάποιοι δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να κάνει αυτές τις κινήσεις και ήδη έχουμε δει κάποιες δηλώσεις από το Ισραήλ που λένε ότι μη το σκεφτεί η Τουρκία να κάνει επίθεση, γιατί την χαρακτηρίζουν το νέο Ιράν. Θεωρείτε ότι πίσω από αυτή τη δήλωση του Ισραήλ κρύβεται μια απειλή προς την Τουρκία ή μια πίεση?
1: Κοιτάξτε, το Ισραήλ κάνει τη δουλειά του. Κλείνει τα μέτωπά του

0: η Τουρκία και η Ελλάδα θα υπακούει τις εντολές κάνοντας υποχρεώσεις να το ικές θα τις ονομάζει. Εδώ τις ανεμότρατες που αφήνουν και ψαρεύουν και έχουν κατακρεουργήσει όλο τον κλάδο που λέγεται αλληλεία στην Ελλάδα. Μιλάει κανένας? Είδα κανένα κικίλια να βγαίνει? Είπα αυλαβή διέλευση και δεν ξέρει ούτε τον όρο. Αυλαβή διέλευση είναι μόνο για πολεμικά πλοία. Τι να πω, ζούμε σε κατάσταση παραλόγου. Αλλά σας λέω, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη και τα μέσα και τα κανάλια, γιατί προάγουν κάτι πλασματικό. Γιατί το στράτευμα στην Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα πολύ μεγάλα δυσπιστίας και εμπιστοσύνης. Μην το ξεχνάμε. Άρα αφήσουν τη διατεταγμένη υπηρεσία και ας δείξουν και καμιά άσκηση από τους λεβέντες, οι άντρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, που νυχθημερών δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό και υπερασπίζονται Θερμοπύλες. Και πάντα κοιτώντας και πίσω, γιατί έχουμε και τους ελληνόφωνους εχθρούς εντός των πυλών πάντα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ένα λεπτό όμως. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Διότι δεν δώσατε μια ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό που σας ρώτησα.
0: Σε ποιο πράγμα δεν?
1: Γιατί εγώ πιστεύω το ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα που είναι στα καλύτερά της. Έχει προβλήματα. Ακούστε λίγο πώς θα σας το θέσω. Γιατί η ερώτησή μου θα είναι συγκεκριμένη και θέλω την απάντησή σας. Θεωρώ ότι η Τουρκία έχει τα προβλήματά της. Ξέρω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να εκλεχθεί για τρίτη θητεία. Το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά. Το έχουμε συζητήσει κιόλας μαζί. Και συμφέρει και το Μητσοτάκη και τον Ερντογάν ένα θερμό επεισόδιο. Αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που αναφέρω για το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ έχει δηλώσει ότι ο επόμενος στόχος είναι η Τουρκία. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κύριε Χατζηδάκη, πώς πιστεύετε ότι θα τελειώσει αυτή η σε εισαγωγικά αυτοκρατορία των Οθωμανών που έχουν στο μυαλό τους? Αν πέσει ο Ερντογάν, θα αλλάξουν τα πράγματα? Πώς θα πέσει, πώς θα καταστραφεί όλο αυτό που χτίζουν?
0: Όχι, γιατί η διαχρονική εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι δομημένη σε ένα άξονα που δεν έχει να κάνει σαν και εμάς Πασόκ Νέα Δημοκρατία αλλαγή εξωτερικής πολιτικής. Είναι δομημένη και στρατηγικά χαραγμένη όποιος και να ανέβει. Η Τουρκία τι θέλει? Η Τουρκία φοβάται τον πόλεμο. Και εγώ που τους έχω ζήσει τους Τούρκους είναι θρασίδηλοι, θα έλεγα. Τολμάω να το πω. Δεν θέλουν τον πόλεμο, γιατί στο DNA τους έχουν αποκρυπτογραφήσει αυτά που πάθανε το 21. Αλλά αφού τους περνάει ανέμακτα και μέσω του διπλωματικού και στις γέφυρες που έχουν κάνει με Ευρώπη, ξέρετε, την Ελλάδα την έχουν σε πολύ πιο δεύτερη θέση από την Τουρκία αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε αυτό? Άρα αφού περνάει αυτά τα νοήματα, γιατί να πάει σε πόλεμο? Ο πόλεμος είναι ένα αφήγημα το οποίο το λέμε, τι θέλατε, πόλεμο. Ποιος συμφέρει ο πόλεμος, την Τουρκία ή την Ελλάδα? Τι θα αποκομίσει? Κανένας από τους δύο. Αν όμως ασκήσει δικαιώματα έμεσα η Τουρκία στο Αιγαίο, όπως σας είπα, και αναγκαστεί μέσα από τη διαδικασία, είδατε πως έγινε με την Κύπρο, είπε ο Φιντάν, τώρα λέει καλή τη διάθεση στην Ευρώπη, ας ξεχάσουμε, λέει, αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή για την Κύπρο. Άρα διαχρονικά η Τουρκία προάγει τις θέσεις της, αλλά ξεχνάει τα κακοσκήμενα που έχει επιβάλει δια των όπλων. Θέλω να πω λοιπόν ότι να χαθεί ευρωπαϊκό έδαφος είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα χαθεί και το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στον πόλεμο αυτό καθ' αυτό που είπατε. Το θερμό επεισόδιο, λέω, είναι στην ατζέντα οπωσδήποτε και το προσδιορίζω κατά τον Οκτώβριο, και σίγουρα η Τουρκία συνήθως εκμεταλλεύεται μια αστάθεια, ένα πολιτικό χρονικό κενό, και ασκεί τις πιέσεις. Να θυμηθούμε τα Ίμια, και αν τυχόν προκηρύξει ο Μητσοτάκης εκλογές τον Οκτώβρη, τότε θα δείτε το θερμό επεισόδιο.
1: Από εκεί και άρα κοίτα, βλέπετε το ότι δεν θα καταστραφεί η Ρωσία και το ότι η Ελλάδα έχει σοβαρό πρόβλημα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Σοβαρό πρόβλημα έχει.
1: Και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση, για να καταλάβω?
0: Εθνικής οντότητας και αξιοπρέπειας.
1: Πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση όμως, κύριε Χατζηδάκη?
0: Πώς θα εξελιχθεί? Σας είπα, Αν επί του πεδίου

0: δεν εμφανίσει στεναρή στρατιωτική ισχύ η Ελλάδα, που την έχει. Την έχει. Γιατί όσο αφήνουμε, είδατε το Κισαία, τα εξοπλιστικά, τρία δις δεν τα ενέκρινε. Μπορεί να έχει μια σκοπιμότητα, γιατί θέλουν το 25% να γίνει με συμμετοχή της Ελλάδος. Ναι, αλλά παιδιά, μην τα αργείτε όλα αυτά. Γιατί εδώ έχουμε μείνει πίσω και στην παραγωγή ντρόν, το σύγχρονο πόλεμο δηλαδή. Και έχουμε γελιοποιηθεί διεθνώς από ένα καραβάκι ντρόν θαλάσσιο που ήρθε εδώ και ψάχνουμε ακόμα να βρούμε από πού, πώς, πόσο πιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κανένα δεν εξυπηρετεί ο πόλεμος. Το Ισραήλ λέει στην Τουρκία το απλό, μέχρι εδώ είσαι. Και η Τουρκία, να ξέρετε, είναι πολύ έξυπνη για να καταλάβει μέχρι πού. Δεν πάει παρακάτω. Εγώ το είπα και διαχρονικά θα δείτε ότι θα βγω, θα πέσω μέσα. Αυτό το 3-1 που λέγεται Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα και Αμερική ενεργειακό, θα γίνει 3-2. Θα προσθεθεί η Τουρκία. Τώρα κάποιοι μπορεί να γελάνε, κάποιοι μπορεί να μου λένε μα τι λες. Θα δούνε διαχρονικά ότι αυτό θα πάρει σάρκα και οστά.
1: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα υπάρξει συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και θα υπάρχει αυτό το τρίγωνο ανάμεσα σε Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ, τι τρίγωνο, τετράγωνο και Αμερική?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή πλέον έχουμε αποδεχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Χατζηδάκη, το ότι οι μεγαλύτερες πιθανότητες, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι με το μέρος της Τουρκίας στο να μπορούν να αρπάξουν κάτι από το Αιγαίο.
0: Αμαχητή όμως.
1: Δηλαδή χάνω τα λόγια μου και δεν μπορώ και να συντάξω μια πρόταση έτσι, πόσο ξεκάθαρο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή για ένα λεπτάκι δώσω να πάρω μια ανάσα. Δηλαδή μας λέτε το ότι σχεδόν δεδομένο είναι το ότι θα χάσουμε το μισό Αιγαίο.
0: Να σας πω, όταν εξέδωσε την ναύτεξ, τη διαρκούς ναύτεξ που δεν υπάρχει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά, ποια ήταν η αντίδραση της Ελλάδος? Και είπε, έλα, δεν δίνουμε σημασία, είπε ο Δένδιας, σε αυτά, αλήθεια. Στην έρευνα και διάθουση, μετά τον 25ο μεσημβρινό, εγείρει θέματα η Τουρκία? Έχει παρουσία έμπρακτη στο Αιγαίο? Ποιος την αποπλίζει? Ποιος της το απαγορεύει? Αν δεν δείξεις ισχύ, ο Τούρκος θα ανέβει και στο κρεβάτι. Δεν είναι, καταλάβατε, ισχύ θέλει. Ισχύ. Αυτό που λένε να βυθίσω με το πλοίο, έπρεπε να έχει γίνει ήδη πράξη στα ελληνικά χωρικά ύδατα με μια ακτιορό τουρκική στον πάτο. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό είναι υπερασπίζομαι τα κυριαρχικά μου δικαιώματα. Όχι πολλά λόγια, ούτε φανφάρες. Επί του πεδίου πράξη. Και αυτό μπορεί να το κάνει. Θέληση και βούληση υπάρχει. Γιατί μετά ποιος θα σου πει στα κυριαρχικά σου δικαιώματα παραβίαση. Έτσι είναι. Κατεβάσαμε και ένα ντρόν που έχουν αλωνίσει οι Τούρκοι όλο το Αιγαίο φωτογραφίζοντας με τα ντρόν που κάνουν επίδειξη ισχύως. Κατεβάσαμε όταν έχει το ΦΥΡ Αθηνών, το παραβιάζει. Κατεβάσαμε κανένα ντρόν.
1: Μπορούμε να κατεβάσουμε ντρόν. Και δεν εννοώ. Ένα λεπτό. Δεν εννοώ αν έχουμε την ικανότητα να το κάνουμε. Αν μας το επιτρέπουνε.
0: Ποιος θα το επιτρέψει?
1: Τώρα ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε, κύριε Χατζηδάκη. Ποιος θα το επιτρέψει? Προτεκτοράτο είμαστε. Τι, ποιος θα το επιτρέψει? Αμερικανοί, Ισραηλινοί, Γερμανοί, όλοι αυτοί.
0: Τότε απαντάτε μόνο σας το ερώτημα που δεν μπορούσατε να απαντήσετε πριν. Ότι στεναχωριέστε πώς θα χάσουμε το Αιγαίο. Αν δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος, τότε να φύγουν αυτοί, να διοικούν κάποιοι άλλοι. Βέβαια, σίγουρα είναι μαριονέτες αυτοί που
1: μας διοικούν. Μα δεν έχουμε ανεξάρτητο κράτος. Εγώ το λέω αυτό και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν.
0: Η τοπάθεια, κύριε.
1: Δεν είναι η τοπάθεια η αλήθεια. Σας παρακαλώ πολύ.
0: Όχι, δεν λέω για σας. Η κυβερνητική τοπάθεια φέρνει πόλεμο. Ενώ αυτός που είναι έτοιμος για όλα φέρνει ισορροπία. Αυτό έχουμε χάσει λίγο εμείς. Εμείς έχουμε χάσει την ισορροπία και φοβόμαστε τον πόλεμο. Ο πόλεμος καλός είναι, ας έρθει. Αν έρθει στο σπίτι μου θα το υπερασπιστώ. Αλλά εδώ υπάρχει δόλιος, σκοπιμότητα δόλια, το να μην, να μου πάρει στο σπίτι μέσω της τράπεζας. τράπεζας που κάνουν στους Έλληνες. Κατάλαβες, δεν έρχεται τσαμπουκάνα στο μπάρι, το σπίτι. Αυτό είναι που παίζουν όλοι διπρόσωπο παιχνίδι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σύμμαχοί μας, οι δίθεν σύμμαχοί μας, γιατί είδαμε οι σύμμαχοί μας τι έγινε στη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, ας παραδειγματιζόμαστε από πραγματικά από την ιστορική, λείπει ιστορική μνήμη και εθνική συνείδηση, κύριε Θερέτη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ βαθιά, από τις αρχές και τις αξίες της κοινωνίας και κατ' επέκταση της οικογένειας. Έχουμε ευνουχιστεί, έχουμε κάνει μια βίαιη μετάλλαξη στην τεχνολογία και προβάλλουμε την οθόνη. Η οθόνη είναι τα πάντα. Δεν είναι έτσι. Πραγματικά έχουμε αφήσει τις τύχες μας και των παιδιών μας πάνω απ' όλα, των παιδιών μας, το μέλλον τους, σε κάτι το οποίο παραπέει, σε μια χώρα που θα θυμίζει χώρο. Δεν θα είναι χώρα. Αυτό εμένα με λυπεί σαν Έλληνα.
1: Και ποια είναι η λύση όμως, γιατί έχουμε 5 λεπτά μπροστά μας. Ποια είναι η λύση, κύριε Χατζηδάκη?
0: Σας είπα, 4 κινήσεις τώρα, χθες.
1: Αφού δεν τις κάνουνε, ο ελληνικός λαός μπορεί να κάνει κάτι. Αυτοί είναι πολιτικοί προδότες. Πολιτικοί προδότες είναι αυτοί.
0: Ο ελληνικός λαός, το μόνο που μπορεί να κάνει, και αυτό όχι με σιγουριά, αλλά πραγματικά, αν δεν είναι λοβοτομημένος, να πάει στις κάλπες όποτε και να μην ψηφίσει συστημικά κόμματα που κατά καιρούς και διαχρονικά τον έχουν εξαθλιώσει και του έχουν δείξει το δρόμο της προδοσίας και της μειοδοσίας.
1: Δηλαδή,
0: δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αντικειμενικά τώρα. Τώρα, ναι. Αντικειμενικά όμως, γιατί ξέρω ότι είστε νοήμων άνθρωπος και ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και ότι το έχετε ζήσει και σε πρώτο πρόσωπο, γιατί ήσασταν και
0: από
1: στα.
0: Από τον πόνο μου έχω γνώσεις.
1: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Θέλω να σας ρωτήσω
0: και
1: ειλικρινά.
0: Την αγωνία μου για την Ελλάδα.
1: Ειλικρινά, κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας το ρωτήσω αυτό. Πιστεύετε ότι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα?
0: Φυσικά.
1: Με ποιο τρόπο?
0: Αν δεν πίστευα, δεν θα πίστευα και στη δημοκρατία.
1: Με ποια δημοκρατία? Έχουμε δημοκρατία.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε. Στον όρο δημοκρατία.
1: Άλλο όρος και άλλο το τι έχουμε.
0: Όρος.
1: Γιατί δημοκρατία δεν έχουμε σίγουρα.
0: Όπως δεν έχω εμπιστοσύνη και στο κράτος. Και έχω τιμή και δόξα στο έθνος. Άλλο το κράτος, άλλο το έθνος.
1: Υπάρχει πλέον αυτό το έθνος, γιατί το έχουν απαγορεύσει.
0: Το έθνος θα υπάρχει και δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει. Το θέμα είναι ότι κάνουν προσπάθειες, όπως και ο Κίσιγκερ είχε πει, ότι για να εξαθλιώσεις και να ξεριζώσεις πρέπει να πας βαθιά στην ιδιοσυγκρασία και την κουλτούρα του Έλληνα. Και βάλετε ηθικά, θρησκευτικά, γλωσσικά, σε όλα. Βάλετε ο Έλληνας και έχουμε καταντήσει αυτό που λέω, αυτό το ξεπεσμό, τον ηθικοκοινωνικό ξεπεσμό. Και το προάγουμε σαν κουλτούρα. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας. Ας βγάλουμε λίγο το βλέμμα μας από τις οθόνες, ας σκεφτούμε λίγο θετικά και ας πούμε ότι δεν μας αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Και πραγματικά θέλω να πω κάτι κλείνοντας, δεν ξέρω αν έχουμε ένα χρόνο.
1: Βέβαια, σας ακούμε, σας δίνω εγώ 3 λεπτά.
0: Θα πω κάτι που είπε ο Θουκυδίδης. Και με αυτό θα κλείσω, γιατί πραγματικά ο Θουκυδίδης παραμένει διαχρονικός και πάντα τον επικαλούμε. Λέει, το δίκαιο στις σχέσεις των ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή του. Λοιπόν, οι ισχυροί κάνουν, λέει, ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υπομένουν ό,τι τους επιβάλλει η αδυναμία τους. Εμείς, λοιπόν, πιο επίκαιρο δεν υπάρχει. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί, θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μας. Αν θέλουμε να είμαστε δουλικοί, τότε θα μεγαλώσουμε γενιές υποτακτικές και οσφιοκάμπτες και δουλοπρεπείς. Εγώ σαν Έλληνας δεν πιστεύω ότι και πιστεύω στην νεολαία, πιστεύω στις αξίες που πολλά παιδιά που βλέπω, και αυτό είναι αυτό που μου αναπτερώνει το ζήλο μου και λέω θα παλέψω. Πολλά παιδιά έχουν στραφεί στην Ορθοδοξία, έχουν στραφεί στον πατριωτισμό, γιατί βλέπουν ότι όλα τα άλλα είναι κενά μέσα και χωρίς νόημα. Εγώ να ευχηθώ το καλύτερο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, και δεν ξέρω, ας επικρατήσει σοφροσύνη γιατί σε λίγο με τη ρομποτική επανάσταση πιστεύω ότι θα είναι και το τέλος του ορθολογικά σκεπτόμενου ανθρώπου θα έρθει. Δεν θα υπάρχει βούληση και κριτική σκέψη.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία καλά να έχετε. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε.
0: Επίσης. Γεια σας.
1: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Σε λίγη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Νίκος Αρβανίτης. Ο άνθρωπος που δίνει αγώνα εκεί στη Θράκη για να μας ενημερώσει τι κλίμα υπάρχει και τι κατάσταση επικρατεί στη Θράκη και με τους Τούρκους και με τους Μουσουλμάνους και με όλο αυτό το τουρκικό προξενείο, με το κόμμα Κίεβ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θρακιώτικο τραγουδάκι. Θρακιώτικο γιατί πάμε στη Θράκη να συναντήσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Θρακιώτικο. Το Μαργούδι. Δώσ' το Μαργούδι, τι πειράζει. Δώσ' το εδώ πέρα να γουστάρουν οι Θρακιώτες. Πάμε, επανέρχομαι. Ακούγεται εκεί στη Θράκη. Μου λένε ότι υπάρχουν Τούρκοι. Δεν υπάρχουν Τούρκοι, μόνο Μουσουλμάνοι υπάρχουν στη Θράκη. Έλληνες μουσουλμάνοι είναι, όχι Τούρκοι, Έλληνες μουσουλμάνοι.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που έχουν καταθέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την σύσταση προκαταρτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβανού και Αραβατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕΜ. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα χρήματα που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης. Απόπειρες να αποπροσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός. Εν μέσω των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται και η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δίνουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μέχρι το τέλος του 26 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στους Financial Times. Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν στα Γιάννητσά όταν σκαλοσιά, στην οποία εκτελούνταν εργασίες, κατέρευσε με αποτέλεσμα δύο να πέσουν από ύψος και να εκλοβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ένας τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε την ίδια στιγμή από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν. Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Στην Θεσσαλονίκη, κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε εις βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές, ενώ εμπλέκεται και σε μια ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Παρασκευή αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά. Επίσης, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις προοδευτικά θα αυξηθούν, μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο τους 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Λευτεράκι, τα είδες?
7: Τι να δω ρε Ζωζό.
6: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
7: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
6: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
7: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
6: Τις κληρώσεις?
8: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
9: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
11: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστοι.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστοι.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους. Όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Εντάξει, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάους. Και γιατί οι αεροπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή. Εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο, είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι, οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε, ξέρω, λένε και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.
4: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
1: Καλησπέρα από Κομωτινή.
0: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
1: Το παλεύουμε όσο γίνεται, όσο μπορούμε, κόντρα στο σύστημα.
0: Κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι είστε ενημερωμένος για όλα αυτά που συμβαίνουν με τους Τούρκους και για τις απειλές που έχουν εξεστομίσει και για τα σχέδια που παρουσιάζουν και για την πίεση που ασκούν και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και για όλα αυτά. Θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τη Θράκη στην οποία βρίσκεστε, γιατί ξέρω ότι είστε ένας δημοσιογράφος πάρα πολύ ενεργός και ότι έχετε δώσει έναν αγώνα, και κάθε φορά που βγαίνουμε στον αέρα θέλω να το λέω, γιατί στέκεται μόνος του ο κύριος Αρβανίτης σε ολόκληρη τη Θράκη και το κυνηγάνε θεοί και δαίμονες, προξενία, κόμματα και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε κάτι συγκεκριμένο. Κάτι συγκεκριμένο. Είδα τις τελευταίες μέρες να βγαίνουν από το κόμμα Κίεφ, οι πρόεδροι συγκεκριμένα, και να λένε το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες, ενώ στην πραγματικότητα είναι Έλληνες μουσουλμάνοι. Υπάρχει στην κοινωνία αυτό το μήνυμα, το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας ότι δεν είναι Τούρκοι, ή έχουν φάει όλη την προπαγάνδα?
1: Το ζήτημα είναι ότι ο απλός κόσμος αυτή τη στιγμή τρομοκρατείται. Αυτό που λείπει είναι η ισχυρή παρέμβαση του κράτους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτές οι φωνές της ενδομειονωτικής ακροδεξιάς ισλαμοφασιστικής έκτας να συγγύσουν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή όλοι είναι και με τον Αστιφύλαξ και με τον Χωροφύλαξ. Έχουμε 4 μουσουλμάνους βουλευτές, οι 3 είναι ακρεθνώς προξενικοί και ο έτερος, που όποτε το βολεύει είναι με τη μία βράκα, όποτε το βολεύει με την άλλη, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ξεκάθαρα αυτό είναι το κράτος, αυτοί είναι οι θεσμοί, είμαστε Έλληνες πολίτες. Έτσι. Και αυτό ακριβώς δημιουργεί, αν θέλετε, το φόβο. Ο φόβος φυλάει τέρμα εδώ. Ο φόβος. Και ευτυχώς που είναι φωνή και ο φόβος, και βεβαίως και οι χριστιανοί φοβούνται να πούν αυτό που σκέφτονται. Και εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος και του Σερέτη και όλων των ανεξάρτητων αντισυστημικών μέσων ενημέρωσης, που προσπαθούν να αναδείξουν αυτές τις πτυχές.
0: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει κίνδυνος, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είχα σκεφτεί κάτι και θέλω να σας το πω για να μου πείτε και εσείς τη δική σας άποψη, τη δική σας οπτική γωνία. Θεωρώ ότι όλο αυτό το αφήγημα της Τουρκίας για το νομοσχέδιο που φέρνουν τώρα τον Ιούνιο, για τα νησιά που στιγματίζουν, γιατί τραβάνε μια γραμμή στον 25ο μεσημβρινό, ο οποίος αποκόπτει, αν δουν τη γραμμή οι ακροτές θα καταλάβουν, και την Θράκη. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι παίζεται ένα παιχνίδι. Ζητάνε πολλά για να πάρουν λίγα. Είναι στόχος η Θράκη?
1: Ναι, πολύ σωστή η εκτίμηση. Αν προσπαθήσω όλα αυτά να τα βάλω στο μίξερ και να βγάλω ένα συμπέρασμα, είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε στην έξαρση μιας ψηφιακής απειλή, σε μια επιχείρηση ψηφιακή. Η Θράκη είναι κάτω από τελή υποπολιορκία ψηφιακή και προπαγανδιστική, θα έλεγα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται το αδύναμο πολιτικό δυναμικό, εκμεταλλεύονται την ανύπαρκτη Αθήνα, εκμεταλλεύονται τους συμβούλους, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και πολλά πράγματα. Επιτρέψτε με να το πω και με όλη την επίγνωση. Άλλωστε αυτή η ιστορία με το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι μια φούσκα. Κάποιος άκουσε κάτι από κάποια οργάνωση και αυτομάτως έγινε πρώτο θέμα παντού. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε και εμείς στην Ελλάδα να μιλήσουμε, να κάνουμε και εμείς αντιψεπ, αντιψυχολογική έτσι προπαγάνδα και επιχείρηση, και να βγάλουμε και εμείς φωτογραφίες και χάρτες κτλ. Με τον Εύρο, με την προέλαση τεθωρακισμένων ταξιαρχιών μέχρι τα πρόσφατα της Κωνσταντινούπολης, στους 3 άξονες, ύψαλα να δεστώ ότι Δημότυχο, Παπαϊσκή, Τσορλού, Αδριανούπολη, 40 Χρυσέ, Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί εδώ απέναντι στον Τούρκο. Ο Τούρκος πρέπει να καταλάβει ότι έχει έναν ισότυπο και ισοδύναμο αντίπαλο που μπορεί. Στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε όλοι πίσω από την πυραόδρυπα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και όταν κάποιος ξεφύγει λίγο, είτε λέγεται Αρβανίτης, Τεσσερέτσι, οτιδήποτε, θα πάρει εξώδικα, θα πάρει απειλές, θα χαρακτηριστεί έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Γιατί η αλήθεια πονάει όχι τόσο τους εχθρούς, όσο αυτούς οι οποίοι φοβούνται να ορθώσουν ανάστημα στον εχθρό. Αυτή είναι η προσέγγιση μου, η πλέον πρόσφατη και πλέον τελεσίδικη θέλει.
0: Ναι, αλλά άμα οι Τούρκοι έχουν βάλει κάποιους στόχους και από την άλλη βλέπουμε παράλληλα, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, το ότι είναι δειλή κυριολεκτικά όλοι αυτοί οι υπουργοί και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση που δεν κάνουν επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο οποίος δεν βγαίνει να τοποθετηθεί και να πει ότι δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν και ότι η εθνική, με την εθνική κυριαρχία δεν παίζει κανένας. Βλέπουμε ότι κρατάνε μια στάση περίεργη. Μήπως έχουν συμφωνήσει κάτι.
1: Κοιτάξτε, στη διπλωματία γίνονται πράγματα που δεν λέγονται, έτσι δεν δημοσιοποιούνται και συμφωνούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκτίμηση που έχω και οι πληροφορίες που συγκεντρώνω από διπλωματικούς αναλυτές του πεδίου είναι ότι η Τουρκία τα κάνει όλα αυτά γιατί προσπαθεί να βρει την επόμενη μέρα μετά το Ιράν. Το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας τώρα είναι το Ιράν. Και όταν συνήθως η Τουρκία έχει προβλήματα προς τα μέσα, προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια αντίβαρα προς τα έξω. Η ελληνική πραγματικότητα, επειδή έχει πολλά ζητήματα και επειδή είναι μια κυβέρνηση που βάλεται αυτή τη στιγμή παντού και έχει πολλά κενά και, πολλά ζητήματα να λύσει ή αν θα τα λύσει, βάζει ίσως σε λάθος προτεραιότητα, σε λάθος προτεραιοποίηση τα εθνικά ζητήματα ή τα αντιμετωπίζει με ένα φοβικό τρόπο. Όχι μόνο βέβαια η κυβέρνηση, αλλά και όλο το πολιτικό σύστημα, αυτό το συστημικό πολιτικό σύστημα. Αυτό το είδαμε πάρα πολύ καλά και στις ψηφοφορίες της Βουλής και της Νέας Ασυλίας του Οσγιού Φερχάτ. Ο Οσγιού Φερχάτ, ενώ έπρεπε να έρθει η ασυλία του, για την οποία ψήφισε και η Ελληνική Λύση και η Νίκη και δύο βουλευτές εκτός των κομπανιών, είδαμε ότι το Πασόκ, είδαμε ότι η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά και διάφορα μορφώματα Σπαρτιατών κτλ. Ψηφίσανε υπέρ της προστασίας του Οσγιού Φερχάτ. Αυτό σε μικρογραφία, αν το κάνουμε, αν το ανάγουμε στη μεγάλη εικόνα που τώρα συζητάμε εμείς οι δύο, ακριβώς δείχνει πώς λειτουργεί το πολιτικό σύστημα σε μια ενδυνάμει απειλή. Είτε αυτή είναι μικρή, ενός τύπου, ας πούμε, ο οποίος είναι φιλοποξενικός courier, deliverer, ας πούμε, υποξενή, όπως είναι ο Οσγιού Φερχάτ, έως τον Ερντογάν, αυτοί όλοι απλά σκέφτονται την επόμενη μέρα. Σκέφτονται τα ψηφαλάκια, τα 8.000 που παίρνουν από τη Βουλή, πώς θα παίρνουν κτλ. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Και η κοινωνία από την άλλη που δεν αντιδρά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κύμα ελληνικής κοινωνίας να βγει και να παλέψει. Λίγοι παλεύουν. Και αυτοί πάλι σιωπηλά προσπαθούν. Και ευτυχώς που είναι οι φωνές του κάθε Σερέτη, του κάθε Παπακυριακόπουλου, του κάθε Αρβανίτη, δεν έχει σημασία, δεν είναι τυχαία, που προσπαθούν να μεταφέρουν αυτή την εικόνα προς τα έξω. Καλλιεργείται ένα φοβικό κλίμα και δεν ξέρω αυτή τη στιγμή πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Θα οδηγήσει πιθανότατα σε ένα διπλωματικό επεισόδιο, γιατί πιστεύω ότι συμφέρει και τον Ερντογάν και τον Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή να υπάρξει και ένα θερμό επεισόδιο. Συγγνώμη, θερμό επεισόδιο ήθελα να πω, διότι καλώς ή κακώς ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δεν μπορεί να ξαναεκλεχθεί από όσο γνωρίζω. Και υπάρχει μόνο μία δυνατότητα να κάνει πρόωρες εκλογές για κάποιο λόγο, όπως θα είναι ένα θερμό επεισόδιο, και να ξαναπάρει κάποια χρόνια, να πάρει δηλαδή μια παράταση. Το ίδιο φυσικά και ο Μητσοτάκης, που βλέπουμε τώρα ότι το καλοκαίρι 30 Ιουνίου θέλει να διορίσει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, θέλει να περιμένει τον Αύγουστο να τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, θέλει να έρθει ο Σεπτέμβριος για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τη ΔΕΘ και να κάνει κάποιες δηλώσεις ώστε να κερδίσει προεκλογικά κόσμο και να δείξει το ότι υπάρχει μια συσπήρωση. Άρα εγώ βλέπω Σεπτέμβριο με Οκτώβριο να πηγαίνουμε σε εκλογές, ενώ θα έχει υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο και θα είναι η δικαιολογία.
1: Ναι, η Ελλήνια Αντιορδογάν προσπαθεί να μαζέψει τα εσωτερικά του κομμάτια, να συμφωνήσει με μεγάλα κόμματα, να κάνει τα χαρτίρια στον Παξελή, να προωθήσει το γιο του, να βρει μια εναλλακτική ηγεσία για το ΑΚΕΠΕ, να περιορίσει την αντιπολίτευση με τον Ιμάμολ και τους λοιπούς, να δει τι θα κάνει με τους Κούρδους, συνομιλεί με τον Οτσαλάν. δηλαδή κοιτάει στο εσωτερικό του μέτωπο και βέβαια την επόμενη μέρα τη γεωπολιτική. Το ίδιο κάνει όμως και ο Μητσοτάκης. Προσπαθεί να μαζέψει τα ποσοστά του εν όψη των εκλογών, ναι, να δώσει παροχές και να εκμαυλήσει το, και να δελεάσει μάλλον το εκλογικό του κοινό, να πάρει ψήφους και να πάει στην επόμενη μέρα βλέποντας πώς θα κινηθεί ανάλογα των ποσοστών. Το βοηθάει βέβαια πάρα πολύ και διάσπαση του λεγόμενου αριστερού και κεντροαριστερού χώρου, που στην ουσία δεν έχει αντίπαλο, και βεβαίως ο απέναντι του χώρος, ο αντισυστημικός, ο δεξιός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος και αυτός, ενώ έχει ένα μεγάλο ποσοστό στην κοινωνία και στην κοινή γνώμη, δεν μπορεί να το συσπυρώσει και να το παρουσιάσει ως ενιαίο. Τους βολεύει τώρα και αυτή η ιστορία με την Καριστιανού, η οποία είναι ένας θείασος περιφερόμενος. Γενικώς όλοι παίζουν τα ρέστα τους για την επόμενη μέρα. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από τα εθνικά ζητήματα. Δεν βλέπουν τα εθνικά ζητήματα. Στην περίπτωση την ελληνική, στην περίπτωση την τουρκική, υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία, γιατί η Τουρκία είναι μια άλλη χώρα, έχει άλλες δομές, έχει άλλη φιλοσοφία και κυρίως έχει καλλιεργεί την έννοια του εχθρού. Στην Ελλάδα έχουμε αποδυναμωθεί, έχουμε απονευρωθεί. Και είναι το νομίζω η...
0: Άρα στην ουσία υπάρχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εκμεταλλεύονται μια κατάσταση για να ρίξουν στάχτη στα μάτια του κόσμου και να ασχολούνται με ανούσια πράγματα, όπως είναι η Eurovision, όπως είναι η δημιουργία κομμάτων, όπως είναι διάφορα τέτοια θέματα. Ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά που είπατε, όπως είναι τα σκάνδαλα, είτε των υποκλοπών, είτε τη Siemens, είτε όλα αυτά τη διαφθορά. Υπάρχουν θέματα εσωκομματικά στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο, όπως είναι ας πούμε ο διευθυντής, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, η εγκληματικότητα και άλλα πολλά. Θέλω όμως να μπω λίγο στην ουσία και να σας εξηγήσω λίγο τον τρόπο σκέψης μου για να μου πείτε κι εσείς πώς το βλέπετε. Την ώρα που υπάρχει θέμα κατασκοπίας, κύριε Αρβανίτη, θέμα κατασκοπίας, την ώρα που έχουν παρακολουθηθεί πρόσωπα της ΕΥΠ, που έχουν παρακολουθήσει τον παλιό αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, τον αρχηγό ΓΕΣ και όλους αυτούς, είναι δυνατόν μέχρι σήμερα να μην έχει πέσει κυβέρνηση και να συζητάμε ακόμα για το αν θα πάρουν αποφάσεις και αν είναι ικανοί?
1: Ναι, είναι δυνατόν. Διότι όλο αυτό που εμείς το βλέπουμε υπό το πρίσμα ενός πολίτη, από το πλευρά του πολίτη και του κράτους δικαίου και όλα αυτά που μάθαμε, τα θεσμικά και τα παραδοσιακά, απέναντί μας έχουμε ένα, όπως είπα προηγουμένως, ένα ψηφιακό τέρας, μια ψηφιακή επιχείρηση, η οποία έχει αναγάγει την παραπληροφόρηση ως μηχανισμό περιορισμού του δημοκρατικού χώρου. Δημιουργεί τοξικό κλίμα, ενισχύει τη λογοκρισία, αυτολογοκρισία, αποθαρρύνει τη συμμετοχή στα κοινά και αποδυναμώνει τον πλουραλισμό. Αυτομάτως βρισκόμαστε μπροστά, χωρίς να το καταλάβουμε, κοιτάξτε, από τα τελευταία χρόνια, από το 18-19 μέχρι σήμερα, έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας με την παρέμβαση πολιτικών προσώπων και παραπολιτικών και παραθεσμικών, τα ξέρουμε, τα λέτε και εσείς πολλές φορές τα λοιπά, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανία απόλωσης. Όλα λειτουργούν με αλγόριθμους. Και όποιος κοιτάζει, όποιος προσπαθεί αυτά να τα πει, είτε είναι θεσμικός, είτε είναι υπηρεσιακός παράγοντας, είτε είναι δημοσιογράφος τα λοιπά, αυτομάτως εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή δημοσιογράφοι, οργανώσεις, ακτιβιστές, έντιμοι θεσμικοί λειτουργοί, έντιμοι θεσμικοί υπάλληλοι, επιτελείς πληροφοριών, επιτελείς υπηρεσιών κτλ. Είναι υποποίηση. Με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή, εμείς να αναζητούμε τη δικαιοσύνη, αλλά μια δικαιοσύνη η οποία έχει να αντιμετωπίσει χρήση κατασκευαστικών λογισμικών τύπου Πεγκάσους, παράνομες παρακολουθήσεις, Predator, εκστρατείες διαδικτυακής παρενόχλησης, σλάπ αγωγές για σας και για μένα, βασέτος, κρατική προπαγάνδα, δικατική προπαγάνδα, συντονισμένες επιθέσεις. Αυτή τη στιγμή η καταστολή είναι ψηφιακή, σε όλο το φάσμα. Και εμείς προσπαθούμε σε όλο αυτό να βγάλουμε άκρη. Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη, είμαι πολύ απογοητευμένος αυτό. Και ψάχνω και εγώ να βρω τη λύση. Έτσι. Είτε δεν είναι τυχαίο ότι τα μεγάλα συστημικά κόμματα και τα μεγάλα συστήματα επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή επενδύουν στη μαζική συλλογή δεδομένων μέσω πλατφορμών. Έτσι. Και επενδύουν τα υπουργεία στην κανονικοποίηση της μαζικής επιτήρησης. Έτσι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια επανάσταση που δεν μπορούμε ακόμα να την προσδιορίσουμε, νομίζω ότι σε μια νέα μορφή πολέμου που δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Έχουμε κυβερνοεπιθέσεις, ναι, τα ψηφιακά μας ίχνη και τα δικά μου βρίσκονται σε υπεπεξεργασία ενδεχομένως, και παρενοχλούμαστε και εσείς και εγώ, κύριε Σερέτη, και το λέω έτσι, με επιγνώσεως, παρενοχλούμαστε, και αυτό είναι, αν θέλετε, ένας προπομπός αυτού που ακολουθεί. Και αυτό που ακολουθεί είναι οι φυσικές διώξεις και οι εξαφανίσεις και οι δολοφονίες. Δηλαδή οι δολοφονίες χαρακτήρων προηγούνται των άλλων δολοφονιών. Οπότε πλέον το ζήτημα είναι, αν πρέπει να μας μείνει κάτι από αυτή την κουβέντα μας, πώς θα αναπτύξουμε την ανθεκτικότητά μας, την ψηφιακή μας ανθεκτικότητα, που είναι ο απαραίτητος όρος για τη δημοκρατική μας επιβίωση. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητούμενα πια, τα οποία δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πλατφόρμα, δεν μπαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά επειδή εγώ είμαι στην πρώτη γραμμή εδώ αυτών των επιθέσεων και από μέσα και από έξω, συχνά αναρωτιέμαι τι θα κάνω για να σταθώ όρθιος. Γιατί πολλοί άλλοι φίλοι, γνωστοί και συνάδελφοι κτλ. Έχουν αποσυρθεί.
0: Ναι, είτε έχουν φοβηθεί, πρέπει να το πούμε γι' αυτό.
1: Έχουν φοβηθεί. Και ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια είμαι σχεδόν κάθε μήνα. Έχω τόσα νομικά ξαναδιαβάσει, πάλι δεν έχω διαβάσει το πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά βλέπω ότι όλο αυτό το σύστημα της απόδοσης από τη δικαιοσύνη, από τα συμβατικά όργανα δικαιοσύνης, δυστυχώς είναι ένας φαύλος κύκλος. Και η δικαιοσύνη είναι ένα πολύ ακριβό σπορ, το οποίο δεν μπορώ να το αντέξω γιατί δεν έχω τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή απαιτείται από εσάς και από μένα και από αυτούς που μας ακούνε η ανάπτυξη ασφαλών ψηφιακών εργαλείων. Έτσι. Να βρούμε τρόπο να προστατευτούμε από τις παράνομες παρακολουθήσεις. Να ενισχύσουμε την ενοχλία του λόγου που έχουμε. Να ζητήσουμε μια χρηματοδότηση, αυτοχρηματοδότηση και τη στήριξη από το χώρο των πολιτών ή και από το χώρο της οικονομίας που βλέπει ότι κάτι δεν είναι καλά. Να προωθήσουμε την παιδεία των μέσων ενημέρωσης. Έτσι. Και κυρίως όμως να βρούμε κάποια συνεργασία, κάποια διακρατική έστω συνεργασία απέναντι σε αυτή τη διασυνοριακή απόπειρα καταστολής που γίνεται σε επίπεδο εθνικό, κρατικό, διακρατικό, περιφερειακό, θέλετε πέστε.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι απογοητευμένος και πρέπει να σας το πω αυτό, κύριε Αρβανίτη, από τον ελληνικό λαό. Εδώ πέρα τώρα σχεδόν 13 χρόνια ολοκληρώνουμε με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε κόντρα στο σύστημα. Ένα ραδιόφωνο το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και το μόνο που έχει δεχθεί είναι ύβρις, το μόνο που έχει δεχθεί είναι αχαριστία και όχι τίποτα. Ενώ προσπαθούμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο και να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να μάθουν πράγματα για το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τι συμβαίνει, δηλαδή να μην είναι μπερδεμένοι. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, το ποιοι φταίνε που φτάσαμε ως εδώ. Δεχόμαστε τη σκληρότερη κριτική. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Διότι δεν περιμένω πλέον τίποτα από τους Έλληνες πολίτες. Μπορεί να ακούγεται κακό, κύριε Αρβανίτη, αυτό, αλλά δεν θέλουν να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι κατευθυνόμενα μυαλά. Απ' τη μία τους καταλαβαίνω. Έχουν τις υποχρεώσεις τους, φτωχοποιούνται καθημερινά όπως φτωχοποιούμαστε κι εμείς. Και καθημερινά δεν θέλουν να ασχολούνται άλλο με όλες αυτές τις αρνητικές ειδήσεις. Πλέον ο Έλληνας αδιαφορεί γιατί θέλει να κοιτάξει την ψυχική του υγεία.
1: Ναι, και απ' την άλλη πέφτει σε ένα αντιψυχή. Τώρα μιλάμε και στο δικό σας χώρο. Και από αυτό πηγαίνει στο Ανακύλα.
0: Δηλαδή, ναι, πηγαίνει στο Ανακύλα, πηγαίνει στην Τούνη, πηγαίνει σε διάφορα τέτοια ζητήματα και θέματα.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν,
0: και ψυχαγωγεί με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε τον εαυτό του.
1: Ναι. Οπότε ξαναπάμε πάλι στο φόβο για το μέχρι πού φτάνει ο κίνδυνος αυτής της κυραγώγησης.
0: Και τι έρχεται αύριο μεθαύριο, πρέπει να πούμε ότι όταν βλέπουμε ότι έχουμε συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν βλέπουμε ότι έχουμε υπογενετικότητα, όταν βλέπουμε αυτά τα σοβαρά εθνικά ζητήματα, όταν βλέπουμε ότι σταδιακά αυτό που έλεγα χθες και θέλω να σας το πω αυτό για να μου απαντήσετε και θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε, διότι βλέπω. Οι Τούρκοι βάζουν στη σχολική τους ύλη τη γαλάζια πατρίδα. Οι Σκοπιανοί βάζουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι μόνοι Μακεδόνες στην περιοχή. Οι Αλβανοί μαθαίνουν στις νέες γενιές το ότι η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, το ότι τους ανήκουν τα Ιωάννινα. Διεκδικούν γενικά. Το ίδιο και οι Βούλγαροι σε κάποιες περιπτώσεις. Και λέω εγώ, ωραία, η σχολική ύλη της Ελλάδας περιέχει, ας πούμε, κάτι στο οποίο να εξηγούν στα παιδάκια αυτά, στα ελληνάκια, το ότι η Ελλάδα
2: έχει κάποια δικαιώματα, έχει μια εθνική κυριαρχία, έχει μια ιστορία, ή μακροχρόνια αύριο μεθαύριο θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα ερεθίσματα που έχουν δεχθεί οι νέες γενιές σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία.
1: Αυτή τη σκέψη έκανα και εγώ, αυτά τα ερωτήματα τα είχα προημερών, δύο ημερών, με αφορμή την επέτειος γενοκτονίας των ποντίων. Εδώ στη Θράκη, στην Κομωτινή ειδικότερα κτλ, ό,τι έγινε, έγινε κρυπτό. Ή αν έγινε κάτι στην Εξαρούπολη, έγινε στα πλαίσια ενός φολκλόρ. Στα σχολεία, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα υλικό, και νομίζω και φέτος και η Παποντιακή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας ενέκριναν κάποια ντοκιματέρ και βιβλιογραφία κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτά δεν διδάχτηκαν προφανώς σχολικές αίθουσες. Σχολικές αίθουσες από την πρώτη δημοτικού, από την υπηαγωγία την πρώτη δημοτικού μέχρι το λύκειο, τα παιδιά δεν εφορούνται εθνικών ιδεωδών και φρονημάτων. Δεν, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί κτλ. Πέρα από τα τυπικά δεν εφιστούν στα παιδιά. Ούτε οι γονείς, ούτε οι οικογένειες πλέον. Όλη η κοινωνία έχει αποδυναμωθεί, έχει αποσταθρωθεί. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ακόμα και αν υπάρχει κυβερνητική τακτική και λογική, ακόμα και αν υπάρχει εγκύκλειος των Υπουργείων, δεν υπάρχει το φρόνημα μέσα στην κοινωνία. Αυτές τις μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στη Βιέννη, συμπτωματικά βρέθηκα στη Βιέννη, στο συνέδριο του ΟΑΣΕ για τις ψηφιακές απειλές κτλ. Και συνέπεσε η παρουσία μου μαζί με τον περίφημο Ακύλα. Λοιπόν, και έβλεπα ακριβώς ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος στη Βιέννη, στην Αυστρία, στην Ευρώπη. Όπως επίσης και ποια ήταν η εικόνα της Ελλάδος μέσα στον ΟΑΣΕ. Λοιπόν, έξω από το κτίριο του ΟΑΣΕ είχαμε κάτι απίθανους τύπους να χαργεντίζονται και να υποδίονται ότι εκπροσωπούν την Ελλάδα, και εντός του κτιρίου του ΟΑΣΕ είχα κάπου 20 άτομα, εκ των οποίων ήταν 10 μειονοτικοί που είναι πιστοί και στους θεσμούς της Ελληνικής Πολιτείας, και άλλοι 10 που ήταν φιλοξενικοί. Και τα κέντρα του ΟΑΣΕ έδιναν το λόγο μονίμως στους φιλοξενικούς και όχι στους θεσμικούς μειονοτικούς, οι οποίοι έδωσαν αγώνα για να πω αυτά που ήταν να πούν. Και σε μένα δεν έδωσε κανείς το λόγο, παρά το γεγονός ότι σηκώνω το χέρι μου καμιά 20 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε, έτσι όπως σας τα παρουσιάζω, κύριε Σεριάτη και ακροατές μας, τι έχουμε αντιμετωπίσουμε εμείς απέναντι στην Ευρώπη, στην κοινωνία, στον κόσμο και στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να το συνειδητοποιήσουμε, στέλνουμε τον Ακύλα. Αντί να το συνειδητοποιήσουμε στα διεθνή φόρα, στέλνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεμικοί. Στέλνουμε, οι διπλωμάτες μας φοβούνται να πούν τα αυτονόητα. Οι υπεύθυνοι των μέσων ενημέρωσης σιωπούν. Οπότε, από εκεί πέρα δεν ξέρω ούτε γιατί μιλάμε, ούτε γιατί παλεύουμε, ούτε γιατί γράφουμε, ούτε γιατί εκπέμπουμε από τα RGNR.
2: Ναι, απλά ξέρετε τι βλέπω εγώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και κατανοώ όλο αυτό που περιγράφετε, πώς σας έκανε να νιώσετε. Αλλά οι μερικοί έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Εδώ πέρα, γιατί βλέπω τα μηνύματα των ακροατών, εδώ πέρα δεν συζητάμε για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε ακριβώς για ποιο λόγο συμβαίνουν. Εδώ πέρα συζητάμε, δεν αναφέρομαι σε εσάς κύριε Αρβανίτη, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε, στο ακροατήριο απευθύνομαι. Εδώ πέρα συζητάμε κάποια πράγματα για να βρεθεί μια λύση. Για να μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που αγωνίζονται και προσπαθούν να δούνε πώς θα ξεφύγουν από αυτή την κατάσταση. Άμα τα παρατήσουμε κι εμείς και αρχίσουμε να λέμε την άποψή μας για την Eurovision, για την Τούνη, για τον έναν, για τον άλλον, και δεν ασχολείται κανένας με τη διαφθορά, με τα σοβαρά εθνικά ζητήματα και με το τι σχέδια έχουν οι γειτονικές χώρες, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά κινδυνεύουν τα νησιά, κινδυνεύει η Θράκη. Μακροχρόνια μπορεί, κύριε Αρβανίτη, μακροχρόνια να ισχυριστεί ο Τούρκος ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες στη Θράκη και να γίνει ό,τι έγινε και στο Κόσοβο, να γίνει ό,τι έγινε και στην Κύπρο.
1: Με αυτό καλλιεργείται ήδη το θέμα της δημιουργίας εσωτερικών. Τώρα μου ανοίγεται άλλο, πάμε σε ένα άλλο θέμα, πολύ σχετικό. Εδώ στην Κομωτινή υπάρχει μια πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου. Η κυρία Σιμπέλ Μουσταφάγουλου τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την πολιτική προστασία και με διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας. Η πιο γνωστή είναι η ΕΠΟΑΜ, νομίζω. Λοιπόν, πριν από μερικές μέρες, στη Χαλκιδική, στη Σιθωνία, διεξήχθη μία άσκηση πολιτικής προστασίας εθελοντικών οργανώσεων με τη συμμετοχή Κωσόβου, Σκοπίων, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ουγγαρίας, Σερβίας και Ελλάδος και Τουρκίας, της οποίας το συντονισμό τον είχε η ΑΦΑΝΤ, δηλαδή ο κρατικός φορέας πολιτικής προστασίας, ο οποίος στην ουσία είναι μια στρατιωτική ένας στρατιωτικός μηχανισμός, υπάρχει στο στρατό. Και ο χρηματοδότης αυτής της προσπάθειας ήταν ένας υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρηματίας και προφανώς από το επίθετο από ό,τι είδα Έλληνας
2: Πόντιος. Απόντιος.
1: Ναι. Λοιπόν, και συμμετείχε σε αυτό το πανηγύρι και κάποιος εκπρόσωπος της περιφέρειας της Μακεδονίας και της πολιτικής προστασίας της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σας περιέγραψα αυτό που συμβαίνει σε αυτό τον έρημο τον τόπο. Μία διακομματική ανοχή ή ένα κλείσιμο ματιού απέναντι σε αυτό που έρχεται. Δηλαδή την ώρα που διεξαγόταν η άσκηση ΕΦΕΣ με τα σχέδια απόβασης κατά των ελληνικών νησιών κτλ. Όπως τα ξέρουμε όλοι, μέσα στη Χαλκιδική διεξαγόταν μια άλλη άσκηση, της οποίας την κύρια επιρροή, τον κύριο λόγο τον είχε η ΑΦΑΝΤ, η κρατική εταιρεία, ο κρατικός οργανισμός πολιτικής προστασίας. Και αυτό πέρασε απαρατήρητα, πέρασε στα ψηλά, δεν πέρασε πουθενά, έβαζε. Δεν το άκουσε κανείς, το είδε κανείς και πάει λέγοντας. Και όχι μόνο αυτό, το παρουσίασε ο χρηματοδότης Έλληνας επιχειρηματίας και ως πράξη ειρήνης και σε αδέλφωση κτλ. Που ξεκινάει από το 23 με τους σεισμούς στην Τουρκία και πάει λέγοντας, και όλα αυτά με τις ευλογίες του τουρκικού προξενείου. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά δεν τα ήξερε το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν τα ήξερε η ΕΕΠ, δεν τα ήξερε η Περιφέρεια, δεν ρώτησε κανείς κανέναν? Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει κάποιο κεντρικό σχέδιο ενός κακού πολιτικού, αλλά να υπάρχει τελικά μία στάση, μία μηχανία και μία παρέτηση ενός ολόκληρου συστήματος που απλά θέλει να περνάει καλά μόνο το, όπως το είπατε προηγουμένως. Και να ασχολείται με την Τούνη και τον Ακύλα και τον Κάθε Ακύλα κτλ. Και ας έρθει ο Τούρκος και ας μπει μέσα. Θα μπορούσε ποτέ η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδος να μπει μέσα στην Τουρκία και οργανώσει μια τέτοια άσκηση? Πάρα πολύ το αφιβάλλω.
2: Με τίποτα.
1: Εδώ έχουν βγάλει αυτοί κόκκινες βίζες ακόμα και για ποιον τραγουδάει ελληνικά. Και όμως εδώ δεν μιλάει κανείς. Κανείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Κύριε Αρβανίτη, δεν μιλάνε μήπως γιατί, το σκέφτομαι τώρα, γι' αυτό σας το ρωτάω. Δεν μιλάνε γιατί ίσως αυτές οι περιοχές, από όσο γνωρίζω, είναι σε εισαγωγικά, χωρίς να το λέω προσβλητικά, είναι ντροπή της κυβέρνησης, αλλά είναι παρατημένες. Στη Βόρεια Ελλάδα οι περισσότερες περιοχές είναι παρατημένες. Δηλαδή, όταν λέω παρατημένες, δεν ασχολείται η κυβέρνηση, δεν ασχολείται αυτό το κράτος, το παρακράτος, όπως θέλετε πείτε το, να μπορέσει να επενδύσει, να μπορέσει να προστατεύσει. Εδώ έχουμε ακούσει τρελά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, έχουμε ακούσει ότι στην Ορεστιάδα πουλάνε οι άνθρωποι τα σπίτια τους 5.000 ευρώ για να μπορέσουν να πάνε κάπου αλλού να ζήσουν. Και έρχονται Τούρκοι επιχειρηματίες και αγοράζουν με 5.000 ευρώ σπίτια. Δηλαδή, ο άλλος με 60 χιλιάρικα αγοράζει ένα σκασμό σπίτια.

0: η πολιτική της κυβέρνησης να διευκολύνει την είσοδο των Τούρκων με τις βίζες. Ήταν μια σωστή κίνηση οικονομικά. Ας το δεχτούμε αυτό. Ο ντόπιος όμως, ο ντόπιος ευρύτης, δεν εξελίχθηκε πάνω σε αυτό. Αυτό που πουλάγε, αυτό εξακολούθησε να το πουλάει, σε διπλάσια τιμή. Την μπουγάτσα που την είχε 1,5 ευρώ, την πήγε 3, γιατί δεν κόσμο. Αυτό κάποια στιγμή έφτασε σε ένα κορεσμό. Και επειδή δεν επένδυσε σε αυτό που είχε, έρχεται ο Τούρκος επιχειρηματίας και συνεταιρίζεται με τον Έλληνα και ή τον εξαγοράζει ή τον αγοράζει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά αυτές οι περιοχές. Το είδαμε και στη Χαλκιδική, που ήρθε ο Σέρβος, ο Βούλγαρος, ο Στοπιανός και πήγε τα πράγματα ένα βήμα πιο πέρα προς το όφελός του. Είναι γιατί δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός από την τοπική κοινωνία μέχρι την Αθήνα. Ή η Αθήνα αποφασίζει και οι τοπικές κοινωνίες αγνοούν. Το ζήτημα τώρα στη Θράκη είναι πολύ πιο ευαίσθητο. Υπάρχουν χωριά έρημα πλέον, εγώ που πηγαίνω, όπου πάω δεξιά και αριστερά, αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Δεν κάθεται κανείς να δουλέψει τα χωράφια που έχει, δεν κάθεται κανείς να ψάξει για τις καλλιέργειες, δεν θέλει, δεν ξέρω, όλοι νομίζουν ότι κάτι εύκολο έρχεται και ότι όλα μπορούν να γίνουν εύκολα, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να ρημώνονται περιοχές, να πουλούνται διευθυνσίες, όπως σωστά είπατε. Πληθυσμιακά, δημογραφικά, ο κόσμος από τα χωριά να κατεβαίνει προς τις αστικές περιοχές, τη Δημότη Χωρεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, ίσως και λίγο Σουβλή. Ό,τι και να γίνεται, μένει κολλημένο, γιατί πολύ απλά και ο κόσμος δεν έχει φρόνημα, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση δεν δημιουργεί την αίσθηση του φρονήματος. Καλό είναι να έχετε το Τασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, στον Εύρο, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι όμως κάτι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως ότι πρέπει να τονώνεται και το φρόνημα των μουσουλμάνων, αυτών που δεν θέλουν να ελέγχονται το προξενείο κτλ. Εκεί χρειάζεται στρατηγική, μακρόπρος στρατηγική, που αυτή προφανώς δεν υπάρχει, γιατί η Αθήνα είναι, για το κράτος είναι αθηνοκεντρικό και δυστυχώς δεν κοιτάζει την περιφέρεια έτσι όπως θα έπρεπε και κάτω από το πρίσμα που θα έπρεπε.
1: Είναι αλήθεια, γιατί κυκλοφορούσε μια φήμη, δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί, γι' αυτό ρωτάω, το ότι παίρνουν κάποια λεφτά για να φοράνε μαντήλες.
0: Κοιτάξτε τώρα, αυτό ήταν παλιά. Αυτή τη στιγμή η μαντήλα έχει γίνει ένα σύμβολο πολιτισμικό και θρησκευτικό εν πολλής. Όσο επιτρέπει κανείς τη δράση των ψευτομουφτιών και των αυτών όλων των ακροδεξιών Ισλαμοφασιστών, τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες και ειδικά αυτές που δεν μένουν στις σύγχρονες περιοχές, αστικές περιοχές κτλ. Τόσο επηρεάζονται οι οικογένειες να τηρούν ένα συντηρητικό στυλ. Και η μαντήλα είναι, εν πάση περιπτώσει, ένα.
1: Γιατί εδώ πέρα έχω διαβάσει αρκετά άρθρα που λένε ότι υπάρχει ανοιχτή παρέμβαση της Τουρκίας στη Θράκη και δίνουν λεφτά, ας πούμε, σε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δίνουν περίπου 800 ευρώ σε όποια γυναίκα υποχρεώνει την κοπέλα, τη γυναίκα, να φοράει μαντήλα. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει.
0: Ναι, αυτά ήταν παλιά. Τώρα η αίσθηση που εγώ έχω τα τελευταία χρόνια που βρίσκομαι εδώ είναι η επέλαση, η παρέμβαση αυτών όλων των παραλλήλων δομών που δημιουργούν ένα παράλληλο κράτος. Εμάς το πρόβλημα στην Θράκη δεν είναι η μαντήλα. Μαντήλα άλλωστε και τα φακιόλια και τις εσάρπες τις φοράγανε και οι Ελληνίδες σε διάφορες περιοχές κτλ. Και βέβαια από την Πελοπόννησο.
1: Όχι, δεν το λέω συγκεκριμένα για τη μαντήλα. Ναι, ναι, ναι, το λέω για την τουρκική παρέμβαση στη Θράκη. Εκεί είναι το μήνυμα.
0: Η τουρκική παρέμβαση στη Θράκη αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στις παράλληλες δομές. Παράλληλες μουφτίες, παράλληλα σχολεία κρυφά κτλ. Αλλά δεν είναι όμως το θέμα της Τουρκίας. Είναι του τοπικού μηχανισμού. Ξανά από την αρχή εγώ. Αυτή τη στιγμή για να δημιουργηθεί ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, το οποίο προάγει την τουρκική προπαγάνδα, χρειάζεται την άδεια του Περιφερειάρχη Ροδόπης, του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Αυτή την άδεια θα την πάρει ο φιλοπροξενικός, γιατί αν δεν την πάρει, δεν θα ψηφίσει μετά τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι τι κάνει η Τουρκία, είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αποδυναμωμένο κρατικό μηχανισμό. Ας μην τον προσδιορίσουμε στις υπηρεσίες, στα συστατικά μέρη των υπηρεσιών, αλλά είναι γενικό το φρόνημα. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό που έρχεται. Ελάτε κύριε Σερέτη, ανοίξτε αύριο το πρωί όλα τα site της περιοχής και όλες τις εφημερίδες και να δούμε ποιος γράφει για το τουρκικό κίνδυνο στη Θράκη και ποιος το γράφει. Λοιπόν, από τα 10-12 εφημερίδες που έχει η Ανατολική Μακεδονία Θράκη και τα 100 τόσα site, Μία εφημερίδα θα γράφει.

0: κάτι και ένα ή δύο site θα γράφουν κάτι.
1: Επειδή σας έχουν κυνηγήσει σύσσωμα οι Τούρκοι της περιοχής. Και σας έχουν κάνει και μαζικές μηνύσεις κάποιοι Τούρκοι.
0: Και οι χριστιανοί όμως. Δηλαδή οι Έλληνες πολίτες και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί συμπλέουν σε αυτό. Διότι όπως σας είπα, οι 17 παράγοντες του προξενείου που εμένα με κυνηγάνε και με κυνηγούν και με απειλούν και χίλια δυο συμβαίνουν κτλ. Τη στήριξη την έχουν στο τοπικό πολιτικό δυναμικό. Μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα προηγουμένως, για την άσκηση ηλίας του Γιούφερχατ ψήφισε και ο Στυλιανίδης και ο Δημοσχάκης και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ κτλ. Δηλαδή όλοι αυτοί είναι μαζί. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί είναι μαζί γιατί τρώνε μαζί. Εμείς όμως που μένουμε εδώ και δεν τρώμε από αυτούς, προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Αυτή είναι όλη η πραγματικότητα.
1: Βλέπω δηλαδή, επίσης.
0: Εγώ, όποια στέλνω, σας διακόπτω και σε ρέντα, αλλά ξέρετε κάτι, όποια στέλνω αιτήματα για διαφημίσεις και για. Για πάρα αυτό το κατοστάρικο, αυτές τα 35 ευρώ των προβολών, παίρνω αρνητική απάντηση. Κανείς δεν δίνει τίποτα.
1: Και καλά, να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα για έρευνες αχρωματικότητας, για το ποσοστά και για κάτι site που δεν έχουν ούτε μία επίσκεψη και παίρνουν τρελά ποσά. Αφήστε αυτό, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για το πώς εκμεταλλεύονται το κρατικό χρήμα. Είναι τεράστια συζήτηση αυτή, αλλά επειδή έχουμε 5 με 6 λεπτά, θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα συγκεκριμένα, μιας και αναφερθήκατε στην περιφέρεια. Γιατί είδα τα πόθεν έσχες του 2025 και ανακάλυψα το ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί στη Θράκη, όπως είναι ο Περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης, όπως είναι ο Δήμαρχος ο κύριος Μαυρίδης, που έχουν σχέσεις με φαντ, που έχουν ας πούμε κάποια διαμερίσματα τα οποία έχουν αγοράσει συγκεκριμένα από την Intrum, από κόκκινα δάνεια δηλαδή. Και βλέπω ο κύριος Μαυρίδης, να πούμε ότι είναι κουμπάρος του κύριου Τοψίδη, και βλέπουμε ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιοι περιφερειάρχες, κάποιοι δήμαρχοι, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων που υποτίθεται εκπροσωπούν τον Έλληνα πολίτη, που στην ουσία συμμετέχουν στο να αγοράζουν κάποια σπίτια τα οποία τα χάνει ο Έλληνας πολίτης. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό αυτό, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το ότι βλέπουμε επίσης το ότι δραστηριοποιούνται με έναν περίεργο τρόπο και οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι και συγγενικά πρόσωπα και με hotspot και με σύντηση και με εργολαβίες, κύριε Αρβανίτη. Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας. Πού δίνουν τις εργολαβίες και για ποιο λόγο τις δίνουν εκεί τις εργολαβίες. Και υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοιχτή έρευνα γι' αυτό.
0: Ναι, είχατε κάνει την περίφημη έρευνα για το πόθεν έσχες του κυρίου Τοψίδη και για τις σχέσεις του με τουρκικές επιχειρήσεις, βίζες κτλ. Και πέρασε. Μετά τη δική μου δημοσιογραφική έρευνα και ανάδειξη του θέματος, πέρασε ενώπιον στη Βουλή, όπου αμνηστεύεται με διάφορες μηχανογραφίες ο Τοψίδης, πέρασε τις επιχειρήσεις και τις μετοχές στη γυναίκα του και όλα καλά και όλα ωραία. Από εκεί πέρα, ο μέσος πολίτης, ο μέσος στρατιώτης, τι μήνυμα παίρνει από αυτό? Μην πάμε πιο πέρα. Εσείς τα έχετε πει, τα έχετε γράψει, τα έχετε αναδείξει, τα έχετε δημοσιεύσει, τα έχετε εκφωνήσει, τα έχουμε συζητήσει και μαζί.
1: Και δεν έγινε τίποτα.
0: Λοιπόν, ωραία, έγινε. Ο κύριος Τοψίδης απαλλάχθηκε μέσω νόμου της Βουλής. Ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον.
1: Ναι, απαλλάχθηκε. Ναι. Περάσανε ένα νομοσχέδιο, μια τροπολογία, μια ρύθμιση. Όπως θέλετε, πείτε το. Πόσο απλό είναι η νομοθετική εξουσία να μπορεί να εκμεταλλεύεται όσα διαθέτει για να μπορεί να με συγκεκριμένο τρόπο να φωτογραφίζει πρόσωπα και να τα αθωώνει, είτε να τα βοηθάει, είτε να τα εξυπηρετεί.
0: Και εμένα που με κυνηγάει ο Γιούφερχατ, ας πούμε, και έχει κάνει τραμπίν για χιλιάδες εναντίον μου, η ελληνική δικαιοσύνη τον καλύπτει με διάμεσες και ανύπαρκτες αιτιολογίες.
1: Η Νέα Δημοκρατία έχει άψογη σχέση, όπως γνωρίζω, και με τους Τούρκους και με το τουρκικό προξενείο στην περιοχή και με τον Περιφερειάρχη βεβαίως. Αλλά για το κόμμα Κίεβ δεν αναφέρουν τίποτα και δεν βλέπω ούτε στα κανάλια κανένας να αντιδράει. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Γιατί υπάρχει μια ισορροπία, μια σιωπή, μια συνωμοσία, μια ισορροπία ισχύως. Γιατί τα μοιράζουν στις εκλογές, τα μοιράζουν στις περιφερειακές, στις δημοκρατικές, στις βουλευτικές, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Όλα καλά.
1: Όλα καλά δεν είναι σίγουρα.
0: Για αυτούς είναι όλα καλά, γιατί ξέρετε, μια χαρά περνάνε.
1: Ναι, αλλά έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα και πρέπει επιτέλους να βρεθούν άνθρωποι σαν εσάς, κύριε Αρβανίτη, στην περιοχή. Άμα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που γνωρίζω ότι υπάρχουν και κάποια ακόμα πρόσωπα που δίνουν τον αγώνα με το δικό τους τρόπο.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Και κάπως η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή, να βοηθήσει τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους και όλους αυτούς. Καλά, για το σκάνδαλο ΠΚΠ δεν θέλω καν να το ανοίξουμε, γιατί καλώς ή κακώς η ερημιά που περιγράψατε πριν από εκεί προέρχεται. Δεν τους συμφέρει πλέον να καλλιεργήσουν.
0: Ναι, δεν καλλιεργούν τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, υπάρχει μια παρέτηση. Η κινητοποίηση του Δεκεμβρίου ήταν μια αναλαμπή. Αλλά μείναμε εκεί.
1: Ναι, δεν βρέθηκε και λύση. Και για τις ένοπλες δυνάμεις, κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Στην περιοχή, είδατε τώρα ότι από το Δημότυχο πήρανε τους Patriot. Παλαιότερα είχαμε δεχθεί μια επίθεση, επίθεση την ονομάζω, όπου πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες, όχι πρόσφυγες ή παράτυποι, όπως θέλετε πείτε το, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Πλέον θεωρώ, μετά από όλα αυτά που έχουν δηλώσει οι Τούρκοι, υπάρχει ένας κίνδυνος. Θεωρείτε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν οι δυνάμεις που υπάρχουν στην περιοχή?
0: Οι δυνάμεις μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνο αν έχουν τη στήριξη του τοπικού στοιχείου, όπως έγινε το 20. Το 20 αυτοί που απέτρεψαν την επίθεση ήταν οι ντόπιοι κάτοικοι. Οι ένοπλες δυνάμεις και οι δυνάμεις ασφαλείας ακολούθησαν.
1: Ναι.
0: Η πρώτη αντίδραση ήταν... των λιγοστών, βεβαίως από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλά βήματα, έγιναν πράκτης, έγιναν πάρα πολλά, αλλά το τοπικό σημείο, το τοπικό στοιχείο είναι αυτό που προσδιορίζει τα πάντα. Όσο μένουν άνθρωποι εδώ, όσο μένουν Έλληνες εδώ, πολίτες, τόσο δεν κινδυνεύουμε από τον οποιοδήποτε απέναντι. Οι ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν σε επίπεδο επιχειρησιακό, όπως και τα σώματα ασφαλείας. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που κρατάει.
1: Αν θα στέλνατε ένα τελευταίο μήνυμα σε όλους αυτούς τους στρατιώτες που μας ακούνε, πάρα πολλοί στρατιώτες, δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και αρκετοί μπορώ να σας πω ότι λένε και τα καλύτερα λόγια για εσάς. Θέλω να στείλετε ένα μήνυμα σαν Νίκος Αρβανίτης απέναντι σε όλους τους στρατιώτες που ακούν, τι να κάνουν, τι να προσέξουν, πώς να αντιδράσουν σε όλα αυτά που γίνονται και έρχονται.
0: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Παπλά.
1: Να μην φοβούνται και να αντιδρούν. Γιατί πρέπει να πάνε κόντρα στο σύστημα.
0: Τη σημαία ψηλά. Η σημαία ψηλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίτη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Στεκόμαστε δίπλα στον κύριο Αρβανίτη, στον αγώνα που δίνει στη Θράκη. Τον κυνηγάνε πραγματικά θεοί και δαίμονες. Τον κυνηγάνε εκεί πέρα σύσσωμα οι Τούρκοι. Και το τουρκικό προξενείο και όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε, σε αυτές τις εκλογές είδαμε 4 άτομα να αρχίζονται στο Κοράνι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Δεν τα παρατάμε. Καθημερινά εδώ πέρα 3 ώρες βαράμε ανελέητα. Καθημερινά εδώ στη Μάχη. Πρώτη γραμμή για να μην σας κοροϊδεύει το σύστημα και για να μην σας στείνει παγίδες και για να μην σας κατευθύνει σε άσκοπες κινήσεις που δεν θα φέρουν κάποια λύση στα προβλήματα. Τι τραγούδι να βάλουμε τώρα για να κλείσουμε? Θρακιώτικο, λέει ο άλλος. Βάλε Θρακιώτικο. Εγώ ήμουν έτοιμος να βάλω Αυγερινό, όχι Θανάση, τον άλλονα. Για τα μάτια του κόσμου. Άρα θα μας κάνουν καμιά μήνυση τώρα. Έχουν πάρει φόρα αυτοί οι Χαριστιανού, Αυγερινός, ξεκινάνε τις μηνύσεις. Μη τυχόν πούμε κάτι. Λοιπόν, να βάλω ένα Δημητρόπουλο να πούμε εδώ πέρα με αγαθή κάτω στο ρέμα το βαθύ. Να γίνει ο κακός χαμός. Μπίου μπίου μπίου και πάει λέγοντας. Λέτε. Αγαθή είναι φοβερή. Και καλά ο άλλος είναι πρώτο κλαρίνο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Στο γνωστό ραντεβού στη μία. Όπως πάντα, πρώτη της επάλξης επικαιρότητας, έχω αναρτήσει κάποια πράγματα και θα αναρτήσω κι άλλα για όλα αυτά που συζητήθηκαν. Γιατί έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Και τόσο καιρό έλεγα, Γρηγόρη, κάνε υπομονή. Γρηγόρη, μην ασχολείσαι με τους ψεύτες αυτούς εδώ πέρα που πουλάνε παπατζιλίκι. Και πριν κλείσω θέλω να σας πω κάτι. Πριν κλείσω θέλω να σας πω κάτι. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ το να αλλάζει κάποιος την άποψή του και να αναθεωρεί ή να προχωράει στη ζωή του, εφόσον το κάνει με μπέσα Και εφόσον λέει την αλήθεια και εφόσον έρχεται και εξηγεί για ποιο λόγο κάνει ό,τι κάνει. Κανένας δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά τουλάχιστον να τα παραδεχόμαστε τα λάθη, να λέμε την αλήθεια, να εξηγούμαστε σωστά και να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε πάντα με ψηλά το κεφάλι. Δεν μπορώ να ανεχτώ τους ψεύτες, δεν μπορώ να ανεχτώ αυτούς που αλλιώς τα λένε, δεν μπορώ να ανεχτώ τους δειλούς, δεν μπορώ να ανεχτώ τους άνανδρους. Δεν μπορώ! Δεν μπορώ τα πέρα δόθε. Δεν μπορώ άλλος να μου λέει δεν θα κατέβω και τελικά να κατεβαίνει. Δεν μπορώ άλλος να μου λέει δεν θα πάω σε άλλο ραδιόφωνο και να πηγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν μπορώ να ακούω δεν θα κάνω κόμμα και τελικά να κάνουν κόμμα. Δεν τα μπορώ αυτά τα ψέματα. Δεν τα μπορώ και μετά να ισχυρίζονται και τις τρέλες τους. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Έλα βάλε αρκετά είπαμε σήμερα. Βάλε το τραγούδι. Τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο, άιντε. Φτάνει τόσο.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε εξέλιξη η συζήτηση επί της πρότασης που κατέθεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για σύσταση προκατακτικής επιτροπής με σκοπό τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των πρώην υπουργών Λιβάνου και Αραμπατζή στο σκάνδαλο των κοινωνικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από τις τοποθετήσεις, η διαδικασία κορυφώνεται με τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας με κάλπη. Η ελληνική λύση ήταν η πρώτη που αποκάλυψε το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με κοινοβουλευτικό έλεγχο, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος. Εμείς λέμε να μπουν όλοι στη φυλακή, αλλά τα λεφτά που κλάπηκαν θα τα πάρουμε πίσω. Οι κλέφτες κυκλοφορούν ελεύθεροι αυτή τη στιγμή, τόνισε επίσης. Απόπειρες να προσανατολίσει την έρευνα από το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να πολιτικοποιήσει την υπόθεση για μικροκομματικά ωφέλη, καταλόγησε νωρίτερα στην αντιπολίτευση ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβάνος. Εν μέσω κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα των ενταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Από σήμερα, περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι, ανάμεσά τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καλούνται να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αύριο το πρωί θα διεξαχθεί συζήτηση επί της προτάσεως του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μέχρι το τέλος του 2026 δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μακροοικονομική επίδοση θα μετουσιωθεί σε πραγματικά καλύτερο βιωτικό επίπεδο για τους Έλληνες, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε το μεγάλο και επίμονο πρόβλημα του πληθωρισμού. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών, εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται στον κώδικα αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν το πρωί στα Γιαννιτσά όταν σκαλοσιά στην οποία εκτελούσαν εργασίες κατέρευσε, με αποτέλεσμα δύο από αυτούς να πέσουν από ύψος και να εγκλωβιστούν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Ένας τρίτος εργαζόμενος τραυματίστηκε την ίδια στιγμή από μεταλλικά στοιχεία της σκαλοσιάς που κατέρευσαν στο έδαφος. Οι τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε εφημερεύον νοσοκομείο για νοσηλεία. Στη Θεσσαλονίκη, η κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των συλληφθέντων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διάπρατε διακεκριμένες κλοπές, ενώ εμπλέκεται και σε μια ληστεία αποκομίζοντας λία που ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Παρασκευή αναμένεται άστατος καιρός με βροχές ή καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά, τοπικά έντονα φαινόμενα και χαλαζοπτώσεις. Σχετικά υψηλές θα είναι για την εποχή οι θερμοκρασίες, στους 28-30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως και 5 μποφόρ. Στο νομό και την πόλη της Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες προοδευτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα 5η, 21 Μαΐου, 21η Μαΐου, Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια πολλά, μισή Ελλάδα γιορτάζει, σίγουρα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, την Κωνσταντίνα, την Ελένη, όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και όσες, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή και βεβαίως, όπως είπα και πριν, σχεδόν όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε έναν Κωνσταντίνο, μια Ελένη στην οικογένειά μας, ή όλοι έχετε, και όσοι δεν έχετε δεν πειράζει, υγεία πάνω απ' όλα. Η ουσία είναι ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Σήμερα θα ξεκινήσω με κάποια θέματα που έχουν να κάνουν, βασικά να πω κάποια φρέσκα κουλούρια, γιατί τώρα βγήκε πριν από λίγο η ανακοίνωση και από το ΓΕΜΗ της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με τα αθλητικά? Βεβαίως έχει, γιατί στο ΓΕΜΗ μετά την παρέτηση του κυρίου Νίκου Βεζιρτζή και του κυρίου Βασίλη Οικονομίδη από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, μετά τις δύο παρετήσεις, τώρα πλέον στο ΓΕΜΗ μπήκαν δύο άλλα ονόματα, ο κύριος Σίμος Καλανταρίδης και η κυρία Καλυψό Γούλα. Βεβαίως η κυρία Καλυψό Γούλα ήταν και πριν, τώρα είναι η κυρία Γούλα και πάλι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την πλευρά Μιστακίδη. Και έτσι λοιπόν τώρα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο Γιάννης Πετμεζάς, είναι μαζί ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο Παναγιώτης Ζαμπίτης, ο Βαγγέλης Τσακμακάς, ο Δημήτρης Πατρίδας και βεβαίως, όπως σας είπα, ο Σίμος Καλανταρίδης και η Καλυψό Γούλα. Αυτοί είναι οι καινούργοι που μπήκανε, παύλα παλιοί. Βέβαια, να πω ότι ο κ. Καλανταρίδης, γιατί κάποιοι θέλουν ποιος είναι ο Καλανταρίδης, ο κ. Καλανταρίδης είναι ένα πρόσωπο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον Τέλη Μιστακίδη. Παρικούνται στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Alpha Investment, ΑΕΠΣΙΛΟΝ, η οποία είναι συμφερόντων Μιστακίδη και η οποία εταιρεία, μέσω αυτής της εταιρείας, προχώρησε στην απόκτηση του κτηρίου Roosevelt. Αυτή η εταιρεία προχώρησε εκεί. Είναι το κτίριο το οποίο έχει πάρει ο Μιστακίδης και θα κάνει και εστιατόριο στον τρίτο ή τέταρτο όροφο, αν θυμάμαι καλά. Θα υπάρχει και εστιατόριο μπροστά στην πλατεία Ελευθερίας. Το κτίριο Roosevelt, το οποίο το αξιοποιεί τώρα η πλευρά Μιστακίδη και επιχειρηματικά. Από εκεί πέρα η κυρία Γούλα είναι δικηγόρος, ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση. Είναι πλέον σταθερά στα επίσημα του ΠΑΟΚ Sports Arena και ήταν και παλιά αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης επί διοικήσεως Μπουτάρη, έτσι, και πρόεδρος στο Καφτατζόγλιο. Βέβαια εδώ βαρύνεται όσο δεν είχε δώσει το Καφτατζόγλιο στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν ξέρω αν ήταν δικιά της ευθύνη τελικά ή αν ήταν κάποιο άλλο ευθύνη εκείνο το χρονικό διάστημα. Πάντως αυτά τα δύο πρόσωπα, τα είναι τα καινούργια πρόσωπα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο είναι πλέον επταμελές. Ήτανε πενταμελές. Ήταν 7 μελές, παραιτήθηκαν οι 2, έμειναν 5, προσετέθησαν άλλοι 2, άρα είναι 7 μελές στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάμε τώρα όμως σε κάτι το οποίο βγήκε σήμερα το πρωί από την Bild. Οι Γερμανοί γράφανε σήμερα, από το πρωί κιόλας, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Στουτγκάρδη και θέλει η Στουτγκάρδη τον Κωνσταντέλια και όλα τα σχετικά. Να πω ότι αυτό γράφτηκε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, όμως δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, και θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με την περίπτωση του Κωνσταντέλια, στον οποίον πέρσι, θα θυμάστε πολύ καλά το καλοκαίρι, εγώ από αυτήν εδώ την εκπομπή βγήκα πρώτος και είπα ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει από τον ΠΑΟΚ και άρχισα να κράζω. Είχα μάθει ότι ο Κωνσταντέλιας έφυγε από το αθλητικό κέντρο στο οποίο βρισκόταν η ομάδα. Μάλιστα σας πω ότι την μεταφορά του Κωνσταντέλια την έκανε άνθρωπος του ΠΑΟΚ, ο Ιορδάνης ο Μελετλίδης, ο επωνομαζόμενος και κύκλοπας. Ο Ιορδάνης λοιπόν, με εντολή που πήρε, πήγε και μάλιστα όταν φτάσανε στο αεροδρόμιο που τον πήγε από την προετοιμασία ο Ιορδάνης εκεί, αγκαλιάστηκαν και κλαίγανε 2 λεπτά ο Κωνσταντέλιας μαζί με τον Ιορδάνη, πριν τον αποχαιρετήσει για να φύγει. Ήτανε τελειωμένο, είχε συμφωνήσει και τα οικονομικά με τη διοίκηση της Στουτγκάρδης, η κυρία Κοτζαρόβα, και ήταν όλα 100% βέβαιο ότι ο Κωνσταντέλιας θα έφευγε από τον ΠΑΟΚ αφού μάζεψε τα πράγματα του από το αθλητικό κέντρο, αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, το Λουτσέσκου, και την έκανε με εντολή. Και όταν βγήκα εγώ και τα είπα 4 και 5, 4 και 10 όταν ξεκίνησε η εκπομπή, είχα μάθει 4 παρα 5 ότι έφτασε, με κάλεσε μάλιστα για να το πω και αυτό. Είχα τηλεφώνημα από Έλληνα ομογενή, ο οποίος εργάζεται στην Γερμανία και μάλιστα για καλή μου τύχη, για να μου δώσει την είδηση, εργάζεται στο αεροδρόμιο εκείνη την ώρα, εργαζόταν, και μου λέει: Νίκο, έτσι και έτσι είναι εδώ ο Κωνσταντέλιας μαζί με έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ, δεν τον ήξερε τον Ιορδάνη, με έναν άνθρωπο του ΠΑΟΚ, και φεύγει. Λέω: Τι φεύγει, τρελός, στην προετοιμασία πρέπει να είναι. Όχι, λέει: Φεύγει. Είναι έτοιμα τα πράγματα του, λέει, και λέω: Πάει, λέει, Στουτγκάρδη. Τι λες, ρε, λέω, ακριβώς έτσι. Το ψάχνω λίγο, στο δεκάλεπτο πριν αρχίσει η εκπομπή, και πράγματι μαθαίνω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι, γιατί έκανα επικοινωνία με το αθλητικό κέντρο, έκανα επικοινωνία, μια οπαδική επικοινωνία για να βρούμε άκρη με τον Ιορδάνη, τι έγινε, τι δεν έγινε κλπ. Κάποιοι άνθρωποι τον πήραν τηλέφωνο, ψάξαν από εδώ, ψάξαν από εδώ. Τελικά τη βγάλαμε την είδηση ότι ο Κωνσταντέλιας φεύγει. Και το βγάζω στον αέρα. Και γίνεται ο χαμός στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο χαμός, τηλεφωνήματα, μπιελίκια, μην τυχόν και το ένα το άλλο. Και παρεμβαίνει ο Σαββίδης, έκανε πολύ καλά που παρενέβη, και κρατάει τον Κωνσταντέλια στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι έγινε η ιστορία και έμεινε ο Κωνσταντέλιας. Η συμφωνία ήταν τελειωμένη, 21 εκατομμύρια θα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Τώρα αυτό δεν ισχύει. Καταρχάς ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει το κοντέρ, έχει ανεβάσει το κασκέτο, έχει πάει στα 30. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξεκινάει να συζητάει με κάποια ομάδα από τα 30 εκατομμύρια και πάνω, εάν κάποιος θέλει τον Κωνσταντέλια. Δεύτερον, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πρόταση από πλευρά του Γκάρδης για Κωνσταντέλια. Απολύτως καμία πρόταση. Και τρίτο, ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν θέλει και να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάποιος, σε κάποιους να ακουστεί λίγο περίεργα. Όχι, δεν είναι περίεργο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές στη ζωή του. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια επιλογή, βρίσκεται με την οικογένειά του, περιμένει δεύτερο παιδί. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι χαμηλών τόνων, δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν, πιστεύει ότι πιστεύει, ακολουθεί αυτά που ακολουθεί, παίζει την μπάλα που ξέρει. Είναι το κερασάκι στην τούρτα του ΠΑΟΚ και χωρίς αμφισβήτηση, χωρίς αυτόν, από τη μέση και μπροστά δεν υπάρχει έμπνευση, δεν υπάρχει ποιότητα, ή τέλος πάντων συμπληρώνει αυτός σε ένα μεγάλο ποσοστό την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας, από τις συζητήσεις που έχει κάνει σε φιλικά του πρόσωπα, λέγονται: Γιατί να φύγω εγώ από τον ΠΑΟΚ, μια χαρά είμαι εδώ. Ο Κωνσταντέλιας, μάλιστα, σας θυμίζω ότι έχει πάρει ένα ποσό της τάξης του 1,3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι το νούμερο. Το έπαιρνε 250 χιλιάρικα. Του το έκανε 450 χιλιάρικα. Και όταν πέρσι το καλοκαίρι ήταν να φύγει, να μην φύγει κλπ., βασικά να σας ενημερώσω ότι από την Στουτγκάρδη θα έπαιρνε 1,8. Η πρόταση της Στουτγκάρδης ήταν για 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Όταν όμως χάλασε τη δουλειά ο Σαββίδης και του λέει: Γύρνα πίσω. Πήγε να ανεβεί τις σκάλες του αεροπλάνου. Σχεδόν μέχρι εκεί είχε φτάσει. Και του λέει: Γύρνα πίσω. Τον καθίζει κάτω και του κάνει συμβόλαιο 1,3. Ήταν εδώ ο Ιβάν Σαββίδης, αν θυμάστε, και πήγε και τον βρήκε στο Πόρτο Καράσι Χαλκιδικής ο Κωνσταντέλιας τότε, και έκανε την αλλαγή του συμβολέου του από 450 χιλιάρικα, το τριπλασίασε περίπου τρεις φορές επάνω, και του έδωσε 1,3. Με κάτι μπόνους και λοιπά μπορεί να φτάσει και 1,4. Δηλαδή ήταν απόλυτα και είναι απόλυτα ευχαριστημένος ο Κωνσταντέλιας, γιατί φέτος έχει και μια αύξηση τη δεύτερη χρονιά του συμβολέου του. Μικρή βέβαια, αλλά έχει μια αύξηση. Άρα λοιπόν, όταν ο Κωνσταντέλιας πήρε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο περίπου, γιατί ο ΠΑΟΚ πληρώνει και την εφορία του, γιατί να φύγει από μια ομάδα στην οποία είναι βασιλιάς, είναι αρχηγός, και επίσης μπορεί να προσφέρει, θέλει να μείνει, γουστάρει εδώ που παίζει. Δηλαδή δεν έχει λόγο για να φύγει. Τώρα ο ΠΑΟΚ έχει λόγο να τον πουλήσει? Εγώ προσωπικά λέω όχι. Γιατί πάνω σε αυτόν πρέπει να στηριχτεί ο ΠΑΟΚ των επόμενων 3 ετών. Και εάν παραμείνει ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην ομάδα, και το εάν παραμείνει το λέω γιατί έχει ένα μόνο χρόνο συμβόλαιο, αλλά όταν ξεκινάς να κάτσεις κάτι καινούριο και βγαίνει ο κύριος Παπαμιμίκος και λέει ότι τομή στον ΠΑΟΚ, θα γίνει τομή σε όλα και θα έρθουν καινούργια πρόσωπα, θα έρθουν τεχνοκράτες, νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα το μάθουμε τον Ιούνιο μήνα. Όταν λοιπόν λες αυτά, φυσιολογικά πρέπει να έχεις και κάποιον ηγέτη πάνω σε κάποιον να κουμπώσει. Πού να κουμπώσει επάνω ο ΠΑΟΚ? Περιμένετε λίγο για να το καταλάβουμε, να το δούμε λίγο πρακτικά. Ο Πάουκ για να κουμπώσει το ακουμπώ. Στον Τάισον 39 αποκλείεται. Στο Γιακουμάκη ιδανικό αποκλείεται. Μπορεί να μην μείνει ο Γιακουμάκης. Στο Μιχαηλίδη είναι στόπερ. Δεν μπορεί να κουμπώσει εκεί πίσω. Ποιο είναι ο Χάφσου? Είναι ο Μεϊτέο Ζαφίρη. Το Ζαφίρη θα μπορούσε να κουμπώσει, αλλά ο Ζαφίρη δεν έχει αυτού τι ηγετικέ τάσει. Τουλάχιστον δεν έχει δείξει μέχρι τώρα που έχει ο Κωνσταντέλιας. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας μπαίνει μέσα στο γήπεδο, ρε παιδί μου, και είναι ηγέτης. Άρα λοιπόν, κύριε Λουτσέσκου ή κύριε Σαββίδη ή όποιοι δείστε στον ΠΑΟΚ, έναν άνθρωπο πρέπει να βρείτε, έναν ηγέτη που λέγεται Κωνσταντέλιας και να κουμπώσει εκεί πάνω η ομάδα. Έτσι μόνο ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει κάτι. Και γι' αυτό τον λόγο λέω ότι για μένα, για την προσωπική μου εκτίμηση, δεν πρέπει να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, εκτός εάν έρθει μια ομάδα και πει πάρε 35-40 εκατομμύρια. Τότε εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, είναι στην τσέπη του αλουνού, ο άλλος πληρώνει, εκείνος θα αποφασίσει. Αν πάει νούμερο πάνω από 30-35 εκατομμύρια, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει, γιατί τα 35 εκατομμύρια δεν τα βρίσκεις εύκολα σε μεταγραφή φέτος. Πάντως τα 20, αν τον δώσει, είναι ξεφτύλα για μένα. Είναι πολύ λίγα τα λεφτά για τον κόσμο, είναι ξεπούλημα. Δηλαδή ουσιαστικά τον ξεπουλάς τον παίκτη. 100% να τον πουλήσεις, να πάρεις 20 εκατομμύρια για το 50% του παίχτη, να πω ότι εντάξει ρε φίλε, τον δίνει τώρα 50 εκατομμύρια και ευελπιστεί στο μέλλον να πάρει άλλα 20 εκατομμύρια, άλλα 30 εκατομμύρια, να το κάνει ας πούμε 40-50, αν ο Κωνσταντέλιας εκεί που θα πάει παίξει μπάλα. Να μιλήσουμε δηλαδή με βάση την λογική που συμβαίνει σε περιπτώσεις μεταγραφών παικτών οι οποίοι είναι ταλεντάρες και παίζουν σε μεγαλύτερες εμβέλειας ομάδες του εξωτερικού, στη Γερμανία π.χ. ή στην Ιταλία ή στην Αγγλία, αν μπορεί να παίξει ο Κωνσταντέλιας εκεί, τέλος πάντων για να τον δώσει να περιμένει. Πάντως προσωπικά πιστεύω ότι επάνω στον Κωνσταντέλια, άποψή μου είναι αυτή, δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εγώ λέω τη δημοσιογραφική μου άποψη. Πάνω στον Κωνσταντέλια πρέπει να στηθεί ο νέος ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτόν. Έχεις από πίσω, γιατί έχεις ένα κορμό. Τον κορμό για την επόμενη χρονιά, να τα λέμε, τον έχεις. Έχεις δύο τερματαράδες. Δύο φοβερούς τερματοφυλάκες. Παυλέκα Τσιφτσή, ένα τρίτο από πίσω που έρχεται, Μοναστηρλή, ο οποίος σε δύο χρόνια μπορεί να είναι ο βασικός τερματοφυλάκας του ΠΑΟΚ. Αν μπορέσει και αντλήσει από αυτούς να ρουφήξει, δηλαδή στα 23 του 24, ο Μοναστηρλής μπορεί να είναι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Και αυτό θέλεις, βασικά. Έχεις δύο δεξιά μπακ που είναι ο Κένι και ο Σάντσες, πάρα πολύ καλοί παίκτες. Όχι εξωγήινη περίπτωση ο Σάντσες, αλλά πολύ καλή, μπορεί τη δεύτερη χρονιά στον ΠΑΟΚ μετά τους 6 μήνες να είναι πολύ καλύτερος. Έχεις δύο στόπερ. Έχεις δηλαδή τον Μιχαηλίδη και τον Κετσιόρα, τον ξεζουμισμένο Κετσιόρα. Για μένα ο ΠΑΟΚ θα πάρει δύο στόπερ οπωσδήποτε μεγάλης εμβέλειας. Δύο στόπερ πολύ μεγάλης εμβέλειας. Κύκλοπες πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Δύο δηλαδή, εκεί πρέπει να επικεντρώσει. Έχει αριστερά τον Μπάμπα και τον Τέιλορ. Για μένα ο Τέιλορ πρέπει να δοθεί δανεικός σε κάποια ομάδα μικρότερης εμβέλειας, να κρατήσει τον Μπάμπα και παίρνει εκεί το Γιαννούλη. Έχει λοιπόν δύο αριστερά μπακ, τον Δημήτρη Γιαννούλη, τον Μπάμπα. Άρα στην άμυνα με δύο στόπερ είσαι καλά και Γιαννούλη. Δύο στόπερ και Γιαννούλη. Δύο τερματοφύλακες. Πιστεύω η άμυνα είναι πολύ καλά αυτή τη στιγμή με αυτούς τους παίκτες. Και πας στο κέντρο. Στο κέντρο έχεις το δανεικό Μεϊτέ που δεν ξέρουμε αν θα το κρατήσει. Εάν θα μείνει ο Λουτσέσκου, σίγουρα θα βάλει το Σαββίδη να πληρώσει 4 εκατομμύρια ρήτρα ή 3,5 ή 3, ό,τι μπορέσει να τσιμπήσει, ή πιο λίγο από την Μπενφίκα για να τον πάρει, γιατί είναι, παίζει δανεικό φέτος. Έχεις το Μεϊτέ, έχεις το Ζαφίρι, έχεις τον Οσδόη που λύγει το συμβόλαιό του, έχεις τον Μπιάνκο που είναι δανεικός, έχεις το Θημιάνη που δεν παίζει ποτέ. Άρα λοιπόν εδώ θέλεις οπωσδήποτε δύο χαφ. Για να τα λέμε όλα. Δηλαδή τι έχεις εδώ? Έχεις το Μεϊτέ και το Ζαφίρι. Δεν έχεις άλλον. Πρέπει να πάρεις δύο χαφ. Θα αγοράσεις τον Μπιάνκο? Θα γίνει μεταγραφή του Μπιάνκο? Δεν το ξέρω. Πάντως το ότι έχεις μόνο δύο χαφ είναι ένα πρόβλημα. Και μάλιστα αυτή η θέση είναι νευραλγική. Αυτή η θέση είναι πολύ νευραλγική στο χώρο του κέντρου. Πάμε δεξιά. Έχεις το Ζίβκοβιτς. Έχεις και το Χατσίδη. Έχεις δύο. Έχεις και τον Ντεσπόντοφ. Τρεις. Ο οποίος έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Πάμε αριστερά. Δεν έχεις τον Τάισον γιατί δεν έχεις ανανεώσει το συμβόλαιό του. Έχεις μόνο τον Ιβανούσετς. Τι θέλεις? Δύο εξτρέμου οπωσδήποτε. Γιατί ο Ιβανούσετς, η θέση του λέει αυτός ότι είναι δεκάριο, που έχεις Κωνσταντέλια, Πέλκα και Ιβανούσετς. Και πάμε μπροστά όπου έχεις το Γερεμέγεφ και το Μύθου. Οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις ένα σεντερφόρ. Άρα λοιπόν καταλήγουμε, τραβάμε μια γραμμή και λέμε: ο ΠΑΟΚ τι θέλει? Θέλει λοιπόν δύο στόπερ. Ένα αριστερό μπακ που λέμε ότι είναι ο Γιαννούλης, τρεις όμως το βάζω για μεταγραφή. Δύο χαφ πήγαμε στους 5, δύο εξτρέμ πήγαμε στους 7 συνολικά και ένα σεντερφόρ πήγαμε στους 8. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πρέπει να κάνει 8 μεταγραφές πρωτοκλασσάτων παικτών για να μπορέσει να έχει, να διεκδικήσει του χρόνου πρωτάθλημα Κύπρο Ευρώπη, να πάει καλά στο Europa League όπου θα συμμετάσχει. Δεν ξέρω αν θα μείνει στο Europa League, αν θα πάει στο Conference, αυτά τα δούμε στην πορεία. Μακάρι να μείνει στο Europa League, είναι πολύ πιο καλή η διοργάνωση από το Conference, αλλά λάβετε υπόψη ότι η Ελλάδα, οι ελληνικές ομάδες δεν είναι για Champions League και για Europa League, παιδιά. Είναι πολύ, και το Europa League είναι υψηλού επίπεδου. Οι ελληνικές ομάδες είναι για Conference. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλετε να μιλάμε με βάση τη λογική. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε υψηλό επίπεδο με αυτές τις ομάδες που έχουμε. Με τίποτα, ούτε ο Ολυμπιακός μπορεί. Γιατί ο Ολυμπιακός πήρε μέρος στο Champions League, τα πήγε σχετικά καλά, δεν το συζητάμε. Ο Ολυμπιακός προκρίσεις έκανε και λοιπά, έκανε και κάποιες νίκες, αλλά στο πρωτάθλημα ήταν για κλωτσιές. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός για κλωτσιές, στα τελευταία 8 χρόνια ήταν ο χειρότερος Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να τον περάσει, να πάει να μείνει αυτός δεύτερος. Κλώτσισε τη δεύτερη θέση, κλώτσισε το κύπελο με τον Όφη, κλώτσισε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι να πω, να το θέλατε να το κάνετε, δεν γίνεται. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό που έγινε φέτος. 8 παίκτες θέλεις, κύριε Σαββίδη. Έχεις τα λεφτά, πάρ τους παίχτες, κάνε ομάδα και του χρόνου ξεκίνα από το 0 το καλοκαίρι, προετοιμασία, 18 Ιουνίου προετοιμασία, απίστευτο. Δηλαδή σήμερα έχουμε 21 Μαΐου και σε λιγότερο από 30 μέρες ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει προετοιμασία. Από εκεί πέρα τι να περιμένεις δηλαδή. Τι να περιμένεις, 18 Ιουνίου προετοιμασία. Φύγαν όλοι διακοπές, αυτά το άλλο, ένα μήνα να κάνουν διακοπές, το λέω λογικό, εντάξει κάνανε 55 παιχνίδια, δεν το συζητάμε. Έπρεπε να είναι η ομάδα να ξεκουραστεί και λίγο. Αλλά όταν θα έρθει, όταν επιστρέψει, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Έχεις άλλες απαιτήσεις την επόμενη χρονιά. Και καταλήγω με το θέμα Ρασβάν Λουτσέσκου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το πλέον σίγουρο είναι ότι ο Λουτσέσκου έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Δεν μπορεί ούτε να τον διώξει ο ΠΑΟΚ, ούτε να φύγει μόνος του. 3 εκατομμύρια ρήτρα. Στις δύο περιπτώσεις. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να τον διώξει τον Λουτσέσκου. Τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ? Μπορεί ο ΠΑΟΚ να συζητήσει με τον Λουτσέσκου, να τα βάλει λίγο τα πράγματα κάτω, να σταματήσει κάποιες αιμονές τις οποίες έχει ο Λουτσέσκου, και επειδή είναι αιμονικός με κάποιους παίκτες, να πάρει και μια γραμμή από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ τι ακριβώς γίνεται. Και επίσης πρέπει να ξεκαθαρίσει και ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει με την ακαδημία του, όπου την πρώτη φορά που βγήκαν οι παίκτες. Ο Τζόλης, αν θυμάστε καλά, με τον Μιχαηλίδη, όταν βγήκανε, δεν τους πρότεινε κανένα στον τότε προπονητή, στον Αμπέλ Φερέιρα. Πήγε και είδε ένα παιχνίδι ΣΚΑΠΑ 19 στο Λόλα, στη Σουρωτή. Τους είδε και λέει: αυτοί οι δύο από αύριο στην πρώτη ομάδα. Και μείναν όλοι με ανοιχτό στόμα. Δεν το προτείνουνε. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί οι Πουρλιοτόπουλοι και οι άλλοι. Δεν γνωρίζω το ρόλο τους. Μάλλον γνωρίζω το ρόλο τους, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Ο καθένας κάνει το δικό του ρόλο. Έχει. Εδώ σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν, έτσι πως είναι η κατάσταση, θα κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ με τους ΚΑΠΑ 19 που πήραν το πρωτάθλημα και το κύπελο, το double, που τα παιδάκια αυτά 18-19 χρονών τι όραμα έχουν να κάνουν προπονήσεις με την πρώτη ομάδα? Αξίζουν, ρε παιδιά, αξίζουν, γιατί στην ηλικία τους βγήκανε πρώτοι, στην ηλικία τους βγήκανε πρώτοι στην Ελλάδα και πήραν και το κύπελο, στον τελικό κέρδισαν τον Άρη. Παρέθεση εδώ, και τα παιδιά του Άρη αξίζουν μια ευκαιρία στον Άρη. Κλείνει παρέθεση επειδή μιλάω για ΠΑΟΚ. Οι παίκτες λοιπόν της ΚΑΠΑ 19, που με τέτοια λαχτάρα μα τους έβλεπες μετά το τέλος του αγώνα, τι να κάνουν κλπ. Πάρ τους εκεί, δώσ' τους μια-δυο ευκαιρίες να παίξουν το κύπελο που σου δίνει τη δυνατότητα, παίζεις με τον Ασβέστη. Βάλ τον πιτσιρικά, τον 19χρονο. Πέρσι στην προετοιμασία μπήγανε και ο Μπάλτε κλπ. Και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Ο Μπάλτε στην προετοιμασία έχει κάνει ένα μάτσο με τον Άγιαξ, νομίζω, θυμάμαι αν ήταν ο Άγιαξ. Με μια πολύ καλή ομάδα και οργίασε. Και γκολ έβαλε και πάσει έκανε και λοιπά. Λέω, τι είναι αυτός, ρε. Και από τότε δεν ξαναέπαιξε. Παιδιά, ο Μπάλτε, κάποιος τραυματισμός. Ρε ο Μπάλτε, 2 μήνες μετά τον βρήκαμε. Που ήταν ο Μπάλτε. Και ξαφνικά τον είδαμε στον ΠΑΟΚ Β', εκεί ξεζουμισμένος, αυτά και λοιπά. Είναι εντελώς διαφορετικός. Πολύ χειρότερος από ότι τον είχα δει. Δεν ξέρω γιατί τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Άρα λοιπόν, να πούμε κύριε Σαββίδη, ότι αυτά πρέπει να γίνουν, οπωσδήποτε, πρέπει να γίνουν. Οι 8 μεταγραφές, πρέπει να μιλήσεις με τον προπονητή να του πεις του προπονητή τι πρέπει, ποια είναι η φιλοσοφία η δική σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπουμε και κάνουμε τι ακριβώς θα γίνει. Νομίζω ότι είναι κάποια πράγματα, έτσι όπως τουλάχιστον τα βλέπουμε, που μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα κάνει. Θέλει ψυχραιμία, θέλει ηρεμία και όλα θα γίνουν φυσιολογικά. Εμείς θα πάμε τώρα στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Στέλιου Στεριάδη από τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και για Άρη, όπου έχουμε και από εκεί κάποιες εξελίξεις, γιατί ο Άρης παίρνει 3,5 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταγραφή του Διαντή. Άκου να δεις τι γίνεται. Ο Καρυπίδης λέει και έχει πραγματικά κάτι, έρχεται κάποιος από πάνω και του κάνει ένα τάκ, θα κερδίσει λεφτά. Έπαιξε, ανήκει στον Άρη ο Clayton D.I.D. Παίζει στην Αλ-Ντρίγια, όπως λένε, και οδηγεί την ομάδα του στη μεγάλη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και έβαλε 2 γκολ στη νίκη απέναντι στην Αλ-Τζαμπαλαΐν για τα play-off ανόδου, και έτσι με αυτό το goal, με αυτά τα γκολ εξασφαλίζει η ομάδα αυτή την συμμετοχή της στον καθοριστικό αγώνα που ακολουθεί. Πέρσι είχε χάσει στα μπαράζ, φέτος παίζει στα μπαράζ και πάλι με τον Διαντή να είναι ηγέτης. Και βεβαίως ο Άρης θα πάρει φέτος 1,5 εκατομμύριο ευρώ συνολικά για το δανεισμό του παίχτη, ενώ σε περίπτωση οριστικοποίησης μεταγραφής θα μπουν στα ταμεία της ΠΑΕ Άρης 3,5 εκατομμύρια ευρώ ακόμη. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και σήμερα υπήρχε και αυτή η συνάντηση στο μπάσκετ του Άρη, για την οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, του κυρίου Σιάο, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα, μίλησε με την Ευρωλίγκα, είπε κάποια πράγματα. Θα μάθετε τι ακριβώς είπαν. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε αμέσως μετά με ρεπορτάζ.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, αφού κάναμε αυτή την ανάλυση που ακούσατε στο πρώτο μέρος, στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο Στέλιο Στεργιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ καθημερινά και για το σφίνα.gr. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται τώρα, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για του χρόνου, από τώρα έχουμε καμιά εξέλιξη?
1: Σημερινή εξέλιξη δεν υπάρχει. Περιμένουμε προφανώς κάπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να γίνει μια επίσημη τοποθέτηση, όπως είχε προαναγγείλει πριν από 20 μέρες περίπου ο κύριος Ανδρέας Παπαμημίκος. Περιμένουμε την επίσημη τοποθέτηση ξανά του ιδίου, γιατί τότε, να θυμίσω, είχε πει ότι θα μιλήσει ξανά προς τον κόσμο, πάλι με νέα συνέντευξη τύπου. Το είχε προαναγγείλει τότε. Οπότε είναι πολύ πιθανό στα μέσα της επόμενης εβδομάδας να μιλήσει και να παρουσιάσει και τις αλλαγές στο οργανόγραμμα της ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Εγώ απλώς θέλω λίγο να πάμε λίγο στέλνω σε κάτι άλλο στο ρόστερ. Και να δούμε, να μας πεις λίγο κατά την εκτίμησή σου και με βάση το ρεπορτάζ, από τα συμβόλαια τα οποία λήγουν, και τα συμβόλαια είναι του Κετζιόρα που λήγει, του Λόβρεν, του Μπάμπα, του Σάστρε, του Μεϊτέ, του Τάισον και του Οσδόεφ. Αυτά τα επτά συμβόλαια λήγουν στον ΠΑΟΚ. Έχουν λήξει
1: τώρα το λήγο. Του Μεϊτέ και του Κετζιόρα έχουν ανανεωθεί αυτόματα. Είχαν οψιόν για συνένα συμμετοχές και τις πιάσαν και οι δύο.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πληρώσει τα χρήματα στην Μπενφίκα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει μια ρήτρα εκεί. Νομίζω 1,5-2 εκατομμύρια. Πόσο είναι η ρήτρα της Μπενφίκα?
1: Ένα ποσό κοντά σε 1,5 εκατομμύρια, νομίζω, κάπου εκεί είναι.
0: 1,5 και κάπου εκεί. Και του Κετζιόρα είναι, και για το Κετζιόρα υπήρχε μια σχετική...
1: Όχι. Για το Κετζιόρα δεν υπήρχε, όχι.
0: Άρα λοιπόν, ο Μπάμπα μείνει.
1: Ο Μπάμπα, το ιδανικό σενάριο για τον Λουτσέσκου θα ήταν να έχει πρώτο μπακ τον Γιαννούλη και δεύτερο μπακ τον Μπάμπα.
0: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν, ο Λόβρε νομίζω θα φύγει φυσιολογικά.
1: Ναι.
0: Ο Σάστρε.
1: Ναι, σαν να έχει φύγει ήδη, ναι.
0: Έχει φύγει ήδη. Ο Σδόεφ.
1: Δεν νομίζω να παραμείνει. Και σήμερα έχει δηλώσει του στη Ρωσία που είπε ότι δεν με ικανοποίησε η πρόταση του ΠΑΟΚ, προφανώς.
0: Ότι δεν με ικανοποίησε, ναι. Επίσης, για το ΜΕΙΤΕ είπες, ο Τάισον είναι ένα ερωτηματικό.
1: Ο Τάισον... Δεν νομίζω.
0: Να μείνει.
1: Ναι, δεν νομίζω να μείνει.
0: Δεν νομίζω να μείνει. Και πάμε λίγο στους παίκτες
1: οι οποίοι... Οι πιθανότητες είναι το να μην συνεχίσει ο Τάισον, να μην συνεχίσει ο Λόβρεν, να μην συνεχίσει ο Σδόεφ, ο Σάστρε,
0: αυτοί. Και να συνεχίσουν ο Μπάμπα...
1: Ο Μπάμπα είμαστε στο 50-50, γιατί επίσης μπορεί ο Λουτσέσκου να θέλει να κρατήσει τον Μπάμπα για να μοιράσει τα μάτια του χρόνου με τον Γιαννούλη. Αλλά δεν νομίζω, Νίκο, ότι μπορεί κάποια ομάδα να δώσει για δύο αριστερούς μπακ να πληρώνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, ας πούμε.
0: Όχι, εντελώς, πολλά τα λεφτά. Ο Μπάμπα είναι, επίσης είναι ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ, οι οποίοι θα μείνουν ο Κετζιόρα και ο Μεϊτέ, από ό,τι φαίνεται. Και επίσης πάμε στους τέσσερις που είναι δανεικοί από άλλες ομάδες. Είναι ο Βολιάκο, ο Μπιάνκο, ο Ιβανούστιτς και ο Γιακουμάκης.
1: Εδώ τι γίνεται? Σίγουρα, ο Βολιάκο και ο Ιβανούστιτς σίγουρα δεν θα συνεχίσουν στον ΠΑΟ.
0: Δεν συνεχίζουν.
1: Απ' την άλλη, με τον Γιακουμάκη είπαμε ότι θα γίνει μια διαπραγμάτευση, ίσως να γίνει και μια νέα πρόταση για νέο δανεισμό του Γιακουμάκη.
0: Ναι, για να τον κρατήσουν άλλο ένα χρόνο. Για τον Μπιάνκο υπάρχει καλή, έτσι, μια καλή εντύπωση στον ΠΑΟΚ, όχι όμως τίποτε ότι είναι ηγέτης κλπ.
1: Όχι, ο Μπιάνκο θα μπορούσε, νομίζω ότι είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να λέει ότι αδικήθηκε από τον Λουτσέσκου.
0: Ναι, δεν τον έβαλε, σωστά. Άλλωστε το είπε και σε μια συνέντευξη τύπου.
1: Δεν θα απέκλεια να μείνει ως τέταρτη λύση στα χαφ.
0: Μάλιστα. Και επίσης υπάρχουν κάποιοι παίχτες που έχουν παραχωρηθεί δανεικοί σε άλλες ομάδες, όπως είναι ο Λίρατζης στον Πασεραϊκό, ο Γκόμες στην Αλμπαθέτε, ο Μπαλωμένος στην Καρδίτσα, ο Σορετήρε στην Τσβόλε, ο Κουκισασβίλη στον Ατρόμητο και ο Τσάλοφ στην Καϊσέρι Σπορ. Από αυτούς
1: υπάρχει κάποιος... Ο Λίρατζης παραχωρήθηκε στον Πασεραϊκό, αλλά δεν είναι ελεύθερος.
0: Ο Λίρατζης, ναι, είναι ελεύθερος. Ανήκει όμως στον ΠΑΟΚ ακόμα, νομίζω ότι όμως είναι ελεύθερος τώρα.
1: Ναι.
0: Από τους άλλους υπάρχει πρόσφαση να έρθει κανένας πίσω.
1: Ο Σορετήρ θα γυρίσει γιατί ο οργανισμός δεν τελείωσε καλά. Τη Βόλε αφού τραυματίστηκε από τη ζημιά και γύρισε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη σεζόν εκεί.
0: Μάλιστα. Μόνος ο Γκουγκεσασβίλη αποκλείεται.
1: Ο Γκουγκεσασβίλη ήδη γνωρίζει ότι ο Ατρόμητος τον θέλει να τον κρατήσει. Έχει γίνει ήδη μια πρώτη κουβέντα του Πάγου με τον Ατρόμητο και τον Γκουγκεσασβίλη.
0: Ναι.
1: Ο παίκτης δεν θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό, αλλά ο Ατρόμητος του έχει εκφράσει την επιθυμία του να τον κρατήσει για να τον έχει βασικό goalkeeper του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο Τσάλοφ λογικά θα φέρει κάποια πρόταση από τη Ρωσία για να παραχωρηθεί. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ και αυτός λογικά θα πάει για να παραχωρηθεί ανάλογα και με τις προτάσεις που θα έχει μετά την σεζόν που έκανε στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με την Αλμπαθέτε.
0: Μάλιστα. Άρα στον ΠΑΟΚ αυτοί που μένουν είναι ο Τσιφτσής 2 χρόνια συμβόλαιο ακόμη, ο Παυλένκα 1 ακόμη χρόνο, ο Μιχαηλίδης 1 ακόμη χρόνο, ο Τέιλο 2 χρόνια, ο Κένι άλλα 2 χρόνια, ο Σάντσες.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που έχουν συμβόλαιο, αλλά ναι. Αν έρθουν προτάσεις, ο ΠΑΟΚ θα το συζητήσει. Ας πούμε για τον Τέιλο, ας πούμε για τον Καμαρά, ας πούμε για τον Δεσπότη. Υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών που μπορεί να έχουν συμβόλαιο, αλλά ο ΠΑΟΚ θα συζητήσει την παραχώρησή του.
0: Βέβαια, ο Σάντσες λοιπόν για άλλα 3 χρόνια, ο Ζαφίρης για άλλα 3 χρόνια συμβόλαιο, ο Μαντί

0: Europa League από την Aston Villa, αλλάζει λίγο το σκηνικό και όσον αφορά τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Και με αυτό το rebalancing όπως ονομάζεται, θέλω όμως να σε ρωτήσω, παίζει ρόλο και αν η Aston Villa βγει τέταρτη στην Αγγλία?
1: Το κομβικό ήταν χθες. Το κομβικό ήταν χθες, γιατί με την κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa και το rebalancing που αφορά και το Europa League, οι κυπελούχοι συγκεκριμένων χωρών όπως του Ισραήλ, κυπελούχος Ισραήλ, κυπελούχος Βελγίου, κυπελούχος Κύπρου, έχουν πέσει από το τρίτο προκριματικό στο δεύτερο προκριματικό και κάπως έτσι έχουν αλλάξει και τα δεδομένα για τους πιθανούς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή, στο δεύτερο προκριματικό γύρο, οι ομάδες που σίγουρα έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους εκεί είναι συγκεκριμένες. Το γκρουπ των ισχυρών είναι η Μπράγκα με 63.950 βαθμούς, η Λιχτέρα Πλιζέν με 50.500, η Μίντλαν με 48.250, ο ΠΑΟΚ με 48.250, η Μακάμπι Τελαβίβ με 32.500, η Άντερλεχ με 30.750 και η Πάφος με 24.125. Αυτές οι ομάδες είναι ήδη τσιμέντο στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League. Ενδεχομένως, αν περάσουν από τον πρώτο προκριματικό η Φερεντσβάρος και η Κάραμπακ, θα μπουν και αυτοί, η Φερεντσβάρος με 51.250, θα πάει και αυτοί στους ισχυρούς όπως και η Κάραμπακ με 42.750, αν περάσουν από τον πρώτο προκριματικό, θα μπουν στον γκρουπ των ισχυρών. Τώρα, με την κατάκτηση του Europa League από τη Βίλα και το rebalancing που έχει προκαλέσει και στο Europa League, δεδομένου ότι η Βίλα με την κατάκτηση του Europa League πήγε επίσημα 100% στο Champions League της επόμενης σεζόν. Το γκρουπ των ανίσχυρων αυτή τη στιγμή του δεύτερου προκριματικού γύρου στο Europa League 100% είναι η Μπεσίκτας με 15.500, η Τβέντε με 13.585, η Τρόμσο η Νορβηγική με 8.247, η Σεντ Γκάλεν από την Ελβετία με 6.940, η Χάμαρμπι από τη Σουηδία με 6.000 βαθμούς. Τρεις θέσεις, δηλαδή τέσσερις θέσεις παίζονται για τον γκρουπ των ανίσχυρων στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Όλα δείχνουν ότι αν περάσουν από τον πρώτο προκριματικό οι Σέριφ Τιρασπόλ με 20.000 βαθμούς, η Δυναμό Κιέβου με 17.500 βαθμούς, η Χάιντουκ με 10.000 βαθμούς και η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, αν περάσουν, η οποία έχει 6.500 βαθμούς, αν αυτές οι τέσσερις περάσουν από τον πρώτο προκριματικό γύρο και δεν πατήσουν κάποια παρανόφλουδα, τότε αυτές οι ομάδες, δηλαδή η Σέριφ, η Δυναμό Κιέβου, η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Χάιντουκ, η Τρόμσο, η Σεντ Γκάλεν, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και η Χάμαρμπι, αυτές οι ομάδες θα είναι οι πιθανές αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στην κλήρωση της 17ης Ιουνίου στην Λιόν και το δεύτερο προγραμματικό γύρο της Europa League.
0: Μάλιστα, πιο ξεκάθαρα δεν μπορούσα να μας τα πεις. Ωραία Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.

ακούσατε από τον, μετά τα όσα ακούσατε από τον Στέλιο τον Στεριάδη, να δώσω μια είδηση που βγήκε τώρα. Η πληροφορία από το NBA έρχεται και λέει ότι ο Αντετοκούμπο τελειώνει από τους Milwaukee Bucks, όπως λένε τελευταίες πληροφορίες. Έχει ζητήσει ο ίδιος να διερευνηθεί η αγορά προκειμένου να αξιολογήσει πιθανές προτάσεις ανταλλαγής κλπ. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Lakers ενδιαφέρονται, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον και την περίοδο την προηγούμενη, αλλά και τώρα ενδιαφέρονται για να εντάξουν τον Γιάννη Αντετοκούμπο στην ομάδα και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις άμεσα πριν τον draft φυσικά, γιατί και οι Bucks θέλουν να έχουν κάτι από το draft να γνωρίζουν κλπ. Λοιπόν, ακούσατε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε και στο ρεπορτάζ του Άρη, σας έδωσα τις πληροφορίες προηγουμένως, και από Ηρακλή έχουμε κάποια θεματάκια, όχι πάρα πολλά, αλλά επειδή πρέπει να τελειώσουν τα play-outs της Super League που τελειώνουν σήμερα, και μετά ο Ηρακλής θα έχει κάποιες εξελίξεις. Εμείς όμως θα πάμε...

0: Λίγο, γιατί μιλήσαμε την προχτές με τον προπονητή της ομάδας που έκανε μπαμ στην Α1 και είναι η μπαμ και ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. 4 συνεχόμενα χρόνια κερδίζει τίτλους. Μια ομάδα η οποία έγινε κάποια στιγμή από 2 YouTubers, τον Χάρη τον Μιλιώνη και τον Χάρη τον Τάσο με 2 σίγμα. Και έχουμε τον Χάρη τον Μιλιώνη στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο πρόεδρος της ομάδος. Καλησπέρα κύριε Μιλιώνη.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση κιόλας.
0: Και συγχαρητήρια για τα όσα κάνετε, γιατί εκτός των άλλων πρέπει να πω ότι η ΜΠΑΜ μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο στα παιχνίδια τα οποία παίζει και δεν δημιουργείται με αλφαγιώτα το παραμικρό, ούτε επεισόδιο ούτε τίποτα.
1: Φοβερό. Είναι αλήθεια και ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο γι' αυτό, γιατί πάντα έρχεται μόνο να στηρίξει την ομάδα. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα 4 χρόνια τώρα με το δικό μας κόσμο. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο σίγουρα.
0: Και υπάρχει κάτι ακόμη. Επειδή έχω παίξει μπάλα 14 χρόνια στο ερασιτεχνικό, συνήθως στο ερασιτεχνικό πηγαίνουν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, δηλαδή αυτοί που είναι από την περιοχή κλπ. Εδώ βλέπω στους μπαμ, γιατί παρακολουθώ και τα βιντεάκια κλπ. Όλα, ότι είναι και πιτσιρικάδες οι φιλαθλοί πιο πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή έχουμε από όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι επί το πλείστον νέοι, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή επί το πλείστον άτομα κάτω των 25 ετών σίγουρα.
0: Βέβαια. Και παιδιά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα μπορούσαν να ήταν και παίκτες αυτοί. Και είναι έξω. Αυτοί προφανώς σας ακολουθήσανε από το ίντερνετ και από την επαφή την οποία έχουν με εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, όντως και οι 2 YouTubers είχαμε κόσμο που μας έβλεπε. Οπότε σιγά-σιγά αυτοί έγιναν και μέρος της ομάδας που άρχισαν να παρακολουθούν την ομάδα. Και μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια νομίζω ότι υπάρχει και πάρα πολλοί που την έχουν αγαπήσει και την νιώθουν πιο έντονα την ομάδα, στο πούμε, χρόνο με το χρόνο. Σίγουρα πλέον υπάρχουν και πολλοί που μπορεί να παρακολουθούν την ΜΠΑΜ και να μην παρακολουθούν καν εμάς. Δηλαδή γίνει κάτι που πάει μόνο του και αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, γιατί βγάλατε το όνομα ΜΠΑΜ?
1: Δεν έχει κάποιο meaning, ας πούμε, πιο...
0: Τίποτα.
1: Αποκλείσω. Ναι, απλά θέλαμε ένα όνομα που να ακούγεται ωραίο, να μένει στον άλλο όταν το ακούει και αυτό. Και λίγο πολύ νομίζω ότι πετύχαμε με τον ΜΠΑΜ.
0: Πάμε να κάνουμε τον ΜΠΑΜ.
1: Ήταν και αυτό μια λογική, ναι.
0: Κάπως έτσι φυσιολογικά. Τώρα βέβαια στην Α1 ήταν πιο δύσκολα από τις προηγούμενες χρονιές, από ό,τι φάνηκε. Πήγατε στον Παράζ με τον Παύλο Μελά, περίπου 3.000 κόσμος Σταυρούπολη, φοβερό για ερασιτεχνικό. Και ένα παιχνίδι το οποίο το κέρδισε η ομάδα σας 1-0 και ανεβαίνετε Γάμα Εθνική. Βασικά για αυτή την ατμόσφαιρα εκεί, για αυτό το πράγμα ήταν κάτι συγκλονιστικό νομίζω για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ναι, δεν υπήρχε αυτό. Δηλαδή επειδή έχουμε κόσμο γενικά, έχουμε ζήσει πολλές φορές γεμάτο γήπεδο, πολύ κόσμο και οτιδήποτε, αλλά αυτό που έγινε εκείνη τη μέρα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή πέρα από 3.000 άτομα που ήταν μέσα, ήταν άλλοι πολλοί που δεν μπορούσαν καν να μπουν, δηλαδή δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ αυτό. Και σήμερα ότι σε ένα τέτοιο μάτς καταλαβαίνεις και τα συναισθήματα στην κερκίδα είναι πάρα πολύ έντονα, οπότε ήταν πραγματικά εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλο αυτό που έγινε.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εν τω μεταξύ από αυτούς που ήταν εκεί υπήρχαν καμιά χιλιάδα σίγουρα της ΜΠΑΜ. Μήπως ήταν και παραπάνω. Μήπως ήταν και παραπάνω από 1.000 δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν 1.000 μόνο της ΜΠΑΜ, από εκεί μέσα.
0: Παραπάνω δηλαδή.
1: Ναι, θεωρώ ότι ήταν πολύ παραπάνω της ΜΠΑΜ.
0: Μάλιστα. Πάντως εντάξει, θέλω να πω λοιπόν ότι μαζεύεις 3.000 κόσμο σε ένα παιχνίδι και ο Παύλος Μελάς, ιστορική ομάδα, το συζητάμε. Μετά από μια χρονιά που στην αρχή δεν ξεκίνησατε καλά, κάνατε απανωτές ήττες και μια ισοπαλία. Και όπως μου είπε και ο προπονητής προχτές που μίλησα μαζί του, λέει εκτιμάει το γεγονός ότι εσείς τον κρατήσατε. Ενώ σε 5 αποτυχημένα αποτελέσματα με 0 βαθμούς ή με μισό βαθμό, κάποιος μπορεί να τον είχε διώξει φυσιολογικά.
1: Ναι, και όχι απλά τον κρατήσαμε. Ο ίδιος τότε, το έχω πει και ο Λαζίμος, ότι είχε επισκέψει το ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί και εμείς τον πείσαμε, ας πούμε, ήμασταν μέρος να τον πείσουμε να μείνει. Γιατί εμείς γνωρίζαμε ότι okay, τα αποτελέσματα πολλές φορές δεν θα έρθουν, αλλά τη δουλειά την ξέρουμε, είναι 4 χρόνια μαζί μας, ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και βλέπουμε και τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή δεν είναι το αποτέλεσμα μόνο που μετράει. Βλέπεις το παραπάνω το αποτέλεσμα όταν είσαι κάθε μέρα στην ομάδα. Οπότε ξέραμε ότι αυτό είναι μια εικόνα που θα αλλάξει. Να πω την αλήθεια, αν περιμέναμε ότι θα αλλάξει τόσο πολύ, δεν ξέρω. Αλλά περιμέναμε ότι θα αλλάξει, σίγουρα.
0: Τώρα εσείς είστε νέοι σε ηλικία και οι παράγοντες δηλαδή της ομάδος. Τα λεφτά για να τρέξει η ομάδα, πού τα βρίσκεται, από χορηγούς?
1: Εντάξει, τα αρχικά κεφάλαια από εμάς έρχονται.
0: Από εσάς.
1: Αλλά μετά προφανώς εννοείται χορηγοί είναι αυτοί που μπορούν να κρατάνε το πρόσωπο, γιατί είναι πολύ ακριβό. Δεν θα μπορούσε να βγαίνει μόνο από
0: εμάς. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε εννοείται ότι τα περισσότερα είναι από χορηγούς. Μετά φυσικά είναι και τα εισιτήρια και ο κόσμος που παρακολουθεί και από το ίντερνετ και όλο αυτό. Αλλά η μεγαλύτερη μερίδα είναι χορηγοί σίγουρα.
0: Και τώρα πας να παίξεις γάμα εθνική, όπου είναι ακόμη μεγαλύτερο το εύρος και τα έξοδα μεγαλύτερα. Αλλά παρόλα αυτά, πλέον η γάμα εθνική θα είναι εδώ κοντά. Θα παίζουν τα παιχνίδια με τους ομίλους, 10 ομίλους. Εκεί τι στόχο έχετε?
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι πάρα πολύ νωρίς για να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή, μόλις επιτέθηκε η άνοδος στη γάμα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ο στόχος μας είναι γενικά η ομάδα να ανεβαίνει. Τώρα, απευθείας, άμα θα πάμε να χτυπήσουμε την άνοδο, δεν είναι κάτι που μπορώ να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή σίγουρα. Πρέπει λίγο να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Αλλά γενικά ο στόχος είναι να μην μείνουμε στάσιμοι για πολύ καιρό οπουδήποτε.
0: Αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ, να πούμε και στον κόσμο ότι έδρα, βασικά μία έδρα συγκεκριμένη, δεν έχετε. Ευκαρπία παίζατε, αν δεν απατώμε, φέτος.
1: Ναι, ναι, στο γήπεδο της Ευκαρπίας.
0: Θα μείνετε εκεί και στη ΓΑΜΑ Εθνική?
1: Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω ακόμα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν πάρει άδεια το γήπεδο, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι,
0: να παίξει
1: ναι,
0: ΓΑΜΑ Εθνική. Όλα παίζουν ρόλο. Απλώς πρέπει να βρείτε και μία έδρα για να ξέρει ο κόσμος ότι η έδρα σας πλέον είναι αυτή. Εκτός αν μας πείτε τώρα στον αέρα ότι κάνετε κανένα γήπεδο, να φύγουμε όλοι από τα τηλέφωνα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι άμεσα πλάνα δεν είναι, αλλά σκοπός κάποια στιγμή είναι όσο προχωράει αυτό το project να γίνει και αυτό. Αλλά εντάξει, προφανώς ομάδα 4 ετών είναι, παρόλο που ανεβαίνουμε κάθε χρόνο, δεν προλαβαίνει να κάνεις πάρα πολλά πράγματα μέσα σε 4 χρόνια, το καταλαβαίνουμε.
0: Σωστά. Εντάξει. Νομίζω ότι επειδή έχετε όρεξη, συνεχίζετε και όταν έχεις και επιτυχίες έρχεται ακόμη μεγαλύτερη όρεξη. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά ακόμη να δούμε από την ΠΑΜ, από την προσπάθεια την οποία κάνετε. Εγώ να ευχαριστώ που μας μιλήσατε εδώ στον Focus. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. 103,6.

Ήταν λοιπόν ο κύριος Χάρης Μιλιώνης, ο πρόεδρος της ομάδας ΜΠΑΜ, γάμα εθνική πλέον η ΜΠΑΜ, έτσι, και νομίζω ότι έδωσε και έτσι το μήνυμα προς όλους. Πάνω από 1000 άτομα λέει έχει η ΜΠΑΜ στα 2.500-3.000 που ήταν στο γήπεδο της Σταυρούπολης, και εγώ πιστεύω ότι, γιατί και στη διάρκεια της χρονιάς σίγουρα είχε πάρα πολύ κόσμο που ακολουθούσε την ΜΠΑΜ, και πιτσιρικάδες οι οποίοι ακολουθούν και αυτοί, όταν λέω πιτσιρικάδες, εντάξει, και ένας 23, 24, 25 χρόνια πιτσιρικάς είναι, δεν είναι 40, να πεις ότι είναι διαφορετικά, αλλά το λέω γιατί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο εμείς, οι άνθρωποι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, δεν έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να είναι 25-22, και συνήθως αυτοί είναι παίχτες. Τώρα σε αυτή την περίπτωση βλέπω ότι υπάρχουν και φύλαθλοι. Η ΜΠΑΜ το έχει κάνει αυτό, αυτή η συγκεκριμένη ομάδα, και γι' αυτό το λόγο αξίζουν τα παιδιά συγχαρητήρια. Είναι δύο παιδιά, ο Χάρης ο Μιλιώνης και ο Χάρης ο Τάσος, οι οποίοι ξεκίνησαν από μια τρελά ή τέλος πάντων μια, να βγάλουν γούστα, φτιάξουν μια ομάδα κλπ. Από τη γάμα κατηγορία, παρακαλώ, γάμα τοπικό παίζανε. Πήγαν γάμα τοπικό, β' τοπικό, α' τοπικό, α1 τοπικό, και τώρα την πέμπτη χρονιά είναι οι άνοδος που παίρνουν για την γάμα εθνική, για τη γάμα εθνική κατηγορία. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία αυτών των παιδιών, και αυτό το λόγο τους προβάλλουμε μετά από αυτή την επιτυχία, και μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά και στη γάμα εθνική, για να δούμε τι θα γίνει και στην συνέχεια. Λοιπόν, ήθελα να πω και 2-3 πραγματάκια, αλλά η ώρα είναι 5. Σε ένα λεπτό πρέπει να σταματήσω για να έχουμε δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη, και μετά θα συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου έχουμε μια συνέντευξη με τον πρόεδρο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, τον κύριο Φώτη Μπαλτίδη, στο ξεκίνημα. Έχουμε ρεπορτάζ Άρη, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις. Έχουμε ρεπορτάζ Ηρακλή. Έχουμε μια συνέντευξη πολύ δυνατή, την οποία σας συστήνω να ακούσετε. Φοβερή κουβέντα που κάνουμε με τον Αλέξη Αλεξίου, και μιλάει για όλα. Μιλάει για τους παίκτες του ΠΑΟΚ έναν προς έναν. Δηλαδή, τέτοια ανάλυση, πραγματικά ακούστε τι ακριβώς λέει ο Αλέξης Αλεξίου, και νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι με αυτά τα οποία λέει. Έχουμε την είδηση ότι από τον ΠΑΟΚ πάει στην εθνική ομάδα του Μεξικού, ο Σάντσες, και ο Σάντσες, ο οποίος θα πάει βέβαια και στο, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, στην εθνική ομάδα. Είναι το Μουντιάλ, είναι, νομίζω ότι είναι στην προεπιλογή της οικοδέσποινας του Μουντιάλ, και συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία. Είναι ενεργός αγωνιστικά ο Σάντσες. Αυτό δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό είναι για τον ΠΑΟΚ, ότι θα παίξει το Μουντιάλ, θα είναι, μακάρι να παίξει το παιδί στο Μουντιάλ, θα είναι μετά ένα διάστημα, πάρει άδεια, θα έρθει στην προετοιμασία προς το τέλος Αύγουστο, να τον περιμένουμε, Σεπτέμβριο τον περιμένουμε, κάπου προς τα εκεί. Τέλος πάντων, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον Σάντσες, ο οποίος συνεχίζει να δουλεύει σε υψηλό ρυθμό. Και υπάρχει μία πληροφορία η οποία δίνεται από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρη, ο οποίος ΑΣΥΓΜΑ Άρη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας δίνει, έχει ένα βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος από τη γυναική ομάδα μπάσκετ. Ωραίο ποστάρισμα από τον ΑΣΥΓΜΑ και μια βόμβα που πυροδότησε το γυναικείο μπάσκετ από αυτό που ανεβάσανε. Λοιπόν, η ώρα είναι 5, πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα, πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο στην δεύτερη ώρα της εκπομπής.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

γη μου πως λείπεις. Τα έχω όλα αδειάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.